Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: Girl, we need to run this back.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχία.

0: είναι 6.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 25. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Γεια σας, καλώς μας ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, τι μας κάνετε, πώς είστε, πώς υπάρχετε?
0: Αχού, μπήκαμε πάλι με ανάποδα μπήκαμε. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είναι τα κέφια Μερούλα?
1: Όλα μπαίνουν καλώς, Θάνο μου, εσύ πώς είσαι, τα παιδιά?
0: Όλα καλά,
1: σπηλιά,
0: βρε, όλα καλά, μια χαρά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, φίλτατε.
0: Και εσείς έξω εκεί τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας φαίνεται η μέρα σας, πώς πάει, αυτά. Θέλεις να πεις κάτι άλλο ή να βάλω ένα ωραίο τραγουδάκι?
1: Θέλω να ξεκινήσουμε μουσικά για να ανέβει η διάθεσή μας κι άλλο.
0: Ωραία, και τα λέμε σε λίγο.
1: Ναι, γεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: πεις.
1: Ναι, πώς... ο Σεπτέμβρης τελείωσε.
0: Καλά, αυτό το λες από την πρώτη εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι,
0: το ξέρεις,
1: αλλά τώρα έφτασε.
0: Τώρα πραγματικά
1: έφτασε. Ξέρεις τι ώρα που το έχουν συνειδητοποιήσει οι ακροατές μας και λένε ουφ, επιτέλους να σταματήσει κι αυτή.
0: Εσύ. Τώρα, γιατί όμως ο Σεπτέμβρης μας φαίνεται τόσο περίεργος και το λέμε όλοι, ας πούμε, ότι πόπο φεύγει και πόπο, επειδή πέφτουν όλα μαζί.
1: Είναι λίγο που έχει έρθει από τη χαλαρότητα των διακοπών. Είναι λίγο που δεν ξέρεις που πατάς και που βαδίζεις. Και ξαφνικά πέφτουν όλα μαζί και αρχίζεις και τρελαίνεσαι.
0: Δηλαδή, εγώ έχω λίγο πρόβλημα που μου αρέσει. Δηλαδή, να το κοιτάξω.
1: Εσύ δεν σταματάς όμως και το καλοκαίρι πολύ.
0: Το βασικό πρόβλημα το δικό μου τώρα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε και τα λέμε έτσι, είναι ότι δεν καταφέρνω πάντα να σταματήσω το κεφάλι μου.
1: Αυτό είναι
0: να σταματήσει. Δηλαδή, διακοπές μπορεί να είμαι. Να ξεκουράζω με το σώμα ή να κάνω περισσότερα πράγματα από αυτά που μου αρέσουν. Το κεφάλι μου όμως δεν αδειάζει 100%. Δηλαδή, δεν σταματάει να σκέφτεται γύρω από θέματα υποχρεώσεις δουλειές.
1: Να σου δίνουμε τότε να κάνεις δουλειές και δικές μας. Ευχαριστώ.

0: Να πω κάτι, να πάρω μια τάκα από αυτό που είπες πριν.
1: Βεβαίως.
0: Έχω συνειδητοποιήσει και έχω δει και το έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους ότι τα παιδιά, κάποτε εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο λέγαμε αν μάθεις μια γλώσσα καλά, τα αγγλικά ας πούμε, είσαι ok. Τα καινούργια, οι νέες γενιές τώρα έχοντας ας πούμε μια γλώσσα καλή τύπου αγγλικά ας πούμε, δεν είσαι ok πια.
1: Πρέπει
0: να ξέρεις και πιθανόν μια δεύτερη και μια τρίτη ίσως.
1: Βεβαίως.
0: Πέρα από τη δικιά σου, δηλαδή τα ελληνικά, για να πεις ότι έχεις μια επάρκεια πέραν του ό,τι σπουδή θέλει να κάνει το κάθε παιδί, πρέπει να ξέρεις τουλάχιστον δύο γλώσσες πάρα πολύ καλά και ίσως και μια τρίτη.
1: Βεβαίως, είναι αλήθεια αυτό. Και δεν φτάνει. Φαντάζομαι ότι εγώ τώρα που είμαι στα 22 μου, θέλω να ξεκινήσω ισπανικά.
0: Ορίστε.
1: Εγώ τώρα που είμαι στα 22 μου, θέλω να ξεκινήσω ισπανικά.
0: Δεν είσαι λίγο μεγάλη στα 22.
1: Άντε μωρέ, βάλε ένα τραγούδι από εκεί που θα με πεις και μεγάλη.
0: Ωραία, θες να το αφήσουμε λίγο το τραγούδι να το συζητήσουμε.
1: Όχι, δεν είμαι μεγάλη. Γιατί να είμαι μεγάλη?
0: Όχι, ωραία. Θα βάλω ένα τραγούδι, αλλά μετά θέλω να μου το εξηγήσεις εσύ και σαν εκπαιδευτικός. Να μου εξηγήσεις γιατί είναι και αυτό μέσα στο πακέτο των πολλών πληροφοριών και όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί τα παιδιά τα φορτώνουν τόσο πολύ, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Μάλλον και θα σου πω.
0: Βεβαίως.

Και πάμε να δούμε σήμερα τι γιορτάζουν η Εφροσύνη, Φρόσο, Έφη και τα λοιπά. Η Παγκόσμια ημέρα του φαρμακοποιού είναι σήμερα. Το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Το 1833 με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Και το 1926 ο Χέρνι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφαση του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Και ένα τελευταίο, 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο, παρακαλώ.

0: είμαστε λοιπόν. Είναι Πέμπτη και 25. Είναι Τετάρτη και 25 του μήνα.
1: Καλά.
0: Θα πάω στον Ιταλό. Θα πάω. Να πούμε πρώτα στον κόσμο ότι είναι ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και θα μα βρείτε και φυσικά στο Facebook.
1: Πόσο έχουμε?
0: 25 ρε, όλη μέρα ρε.
1: Και περίμενε. Oh. Δεν έχει περάσει όλα τα στάδια.
0: Φλεβάρι.
1: Τι χρονιά.
0: Όχι. 22 ρε.
1: Α, καλά, εντάξει, πάλι τραγούδι. Να συνέλθουμε λίγο.

0: Δεύτερο ημίωρο και είμαστε εδώ μαζί σας να μας ακούτε, να μας αγαπάτε και να μας συντροφεύετε.
1: Θάνος και Μέρη.
0: Μέρη και Θάνος. Και αυτό το ημίωρο μάλλον θα πάει σοβαρά, γιατί θα σου απαντήσω σοβαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι όλος αυτός ο κακός χαμός έχει γίνει για όσους δεν ήσασταν εδώ και θα σας μαλώσω. Μιλάμε γιατί τα
1: απουσία,
0: παιδιά.
1: Πήρες την απουσία. Είσαι η απουσιολόγος.
0: Λίγες απουσίες.
1: Τους μισούσα τους απουσιολόγους εγώ. Γιατί?
0: Εγώ τους ζήλευα.
1: Τους ζήλευες που είναι απουσιολόγοι.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι
0: ήτανε
1: όχι.
0: Ήταν μια θέση εξουσίας.
1: Μια θέση εξουσίας που όλοι θα την παίρναν, αλλά την μισούν όλοι.
0: Εγώ δεν τη μισούσα. Την ήθελα. Γιατί να τη μισείς? Είσαι ο αγαπημένος του δασκάλου, τους γλύφεις, τους...
1: Ναι, αλλά δεν είσαι ο αγαπημένος των συμμαθητών τους. Και σε ποιον θες να είσαι αγαπητός, στον δάσκαλο ή στους συμμαθητές?
0: Γιατί να μην είσαι αγαπητός στους συμμαθητές? Δηλαδή, αν είσαι
1: τάξη
0: και τίμιος, να μην φύγεις, φίλε μου, γιατί φεύγεις από το μάθημα? Δηλαδή, πόσα απουσίες θα σου καλύψουμε?
1: Εντάξει, λοιπόν, τώρα.
0: Ναι, δηλαδή θα βγάλεις και γλώσσα και δεν θα είμαστε και αγαπητοί κιόλας. Λοιπόν, πού πάμε, σε τι κοινωνία βαδίζουμε? Μου το χάλασες τώρα. Δεν θα πω το σοβαρό μου.
1: Μετά θα μιλήσουμε σοβαρά. Μετά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
9: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, να σου πω τώρα αυτό που μου έλεγες, γιατί φορτώνουμε τα παιδιά τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου το πω επιστημονικά, θα σου το πω τι βλέπω εγώ ως μαμά και ως εκπαιδευτικός. Λοιπόν, βλέπω έτσι μια ανασφάλεια που έχουμε εμείς, η παλιά γενιά, η οποία έχουμε πέσει σε μια οικονομική κρίση που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, που χρειάζεται να έχεις πολλά εφόδια, γιατί ένα πτυχίο πια δεν φτάνει, πόσο μάλλον για μια ξένη γλώσσα. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οπότε τι κάνεις, προσπαθείς να πάρεις όλο και περισσότερα εφόδια για να μπορείς να βγεις πιο δυνατά στην αγορά εργασίας. Αυτό κάνουμε και στα παιδιά μας δυστυχώς. Τα υπερφορτώνουμε γιατί βλέπουμε τις ανάγκες της αγοράς και νομίζω ότι θα τα κάνουμε ρομποτάκια.
1: Άρα είναι πλασματικό δηλαδή, ή δεν είναι πραγματικό, δηλαδή είναι πραγματικό με
0: πραγματικό
1: την έννοια...
0: είναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα πια. Δεν νομίζω ότι δεν είναι. Τα αγγλικά πλέον θεωρείται μητρική γλώσσα. Είναι αναμενόμενο ότι τα έχεις.
1: Είναι ναι, σου λέει θα πρέπει να πρέπει, ναι.
0: Εγώ π.χ. που υστερώ στα αγγλικά μου, ναι, παρότι είχα μείνει και στο εξωτερικό, αλλά μη κακή χρήση, με κακή μάλλον χρήση και με πολύ μεγάλο διάστημα χρήσης, το αντιμετωπίζω συχνά ως πρόβλημα.
1: Και δεν στρώνει και το μυαλό να πεις ότι θα κάτσεις τώρα να μάθεις το με τη δυσκολία.
0: Τι. Εγώ τώρα ξεκίνησα ισπανικά και γελάω. Απλά είναι λίγο παιχνιδιάρικα τα ισπανικά, γιατί έχει αυτά τα θ, ναι, και νομίζω ότι παίζεις λίγο, οπότε ξέρεις, είναι λίγο πιο διασκεδαστικό.
1: Είναι πιο διασκεδαστικό.

0: άξιζε για όσο κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα, θα πω.
1: Θα σε πάω ψηλά στον πλανήτη τώρα, μιας και το σοβαρέψαμε, και θα σου πω για έναν κακό χαμό που έγινε στο ίντερνετ από έναν κύριο ο οποίος πήρε μία φέτα χώριζο, είναι ισπανικό σαλάμι. Λοιπόν, και το έβαλε σε τέτοιο σημείο και κατάφερε να το φωτογραφίσει, λέγοντας πως είναι εικόνα μακρινού αστεριού που ελήφθη από το τηλεσκόπιο James Webb. Καταλαβαίνεις τι έγινε?
2: Όχι.
1: Αφού δεν με προσέχεις.
2: Ναι, αλλά ψάχνω να βρω μία είδηση.
1: Πήρε ένας άνθρωπος ένα σαλάμι.
2: Ναι, και το φάγε.
1: Και το έβαλε σε τέτοια θέση που είπε ότι είναι αστερισμό.
2: Εντάξει. Έχουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά ακόμα τέτοια.
1: Ναι, αλλά έγινε κακός χαμός, σου λέω. Άφωνοι 91.000 ακόλουθοί του διαπίστωσαν ότι πρόκειται για φάρσα. 91.000 ακόλουθοι. Όχι, το φάγα.
2: Ξέρεις πόσες τέτοιες φάρσες έχουμε γίνει, είτε που άλλος λέει είμαι στο εξωτερικό και βρίσκομαι εκεί και είναι μια φωτογραφία από πίσω και το έχει φτιάξει έτσι και φαίνεται περίεργο. Πάρα πολλές, και πάρα πολλοί από αυτούς τους influencers.
1: Influencers. Τα ποσοστά. Να σου πω.
2: Ναι.
1: Πώς γίνεσαι influencers?
2: Εκεί φαντάζομαι, αν ανεβάζεις πράγματα που ενδιαφέρουν και άλλους, είσαι επώνυμος ή όχι απαραίτητα. Νομίζω ότι αφού συγκεντρώσεις έναν απαραίτητο αριθμό, μπορείς να δημιουργείς τάση στα πράγματα. Από εκεί πέρα γίνεσαι αυτό.
1: Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σου. Θα το σκεφτώ λίγο και θα σου απαντήσω.

0: Λοιπόν, μιλάγαμε πριν για τους influencers.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ νομίζω ότι πηγαίνεις σε εταιρείες.
1: Αχα.
0: Εντάξει, πρέπει να έχεις και ένα κοινό βέβαια.
1: Ναι.
0: Πηγαίνεις σε εταιρείες, τους λες: έχω 1000 ακόλουθους.
1: Ναι.
0: Και θέλω να βάλω τα μαντιλάκια τάδε.
1: Α.
0: Σου δίνει τα μαντιλάκια.
1: Άκου, να σου πω τώρα, γιατί μου το πας από εδώ, μου το πας και το γυρίζεις γύρω-γύρω. Εσύ τώρα ψάχνεις να μου πεις να σου βρω το τηλέφωνο του Ξαπλόπουλου.
0: Θα μπορούσε.
1: Εσύ τι ψάχνεις να βρεις, ψάχνεις να βρεις τον Ξαπλόπουλο για να πηγαίνεις, να δείχνεις, να λες: κοιτάξτε τι κρεμούλα βάζω εγώ το βράδυ. Και να σε πληρώνουν. Αυτό θέλεις.
0: Αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Άρα δουλειά Ξαπλόπουλος. Στον Ξαπλόπουλο δουλεύεις.
0: Πώς θα τη βάλω την κρέμα, δεν θα έχω καθρέφτη.
1: Δεν θα χρειαστεί, θα κάνεις πως τη βάζεις.
0: Όχι, εγώ είμαι ειλικρινής με το κοινό μου.
1: Α.
0: Θέλω να, ό,τι βάζω να το λέω.
1: Άμα δηλαδή η κρέμα δεν κάνει τίποτα, θα τους το πεις.
0: Όχι, δεν θα είμαι τόσο ειλικρινής. Γιατί η αλήθεια καμιά φορά πονάει.

0: πια εσύ δεν θες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια δουλειά στο... Εντάξει, δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσο υπάρχει, είναι αρκετοί άνθρωποι που βλέπεις, είναι ξεκάθαρο ότι κάνουν μια πρόωθηση ενός για ένα προϊόν. Στο εξωτερικό όμως βγάζουν εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, καλά, στο εξωτερικό που με πολλά βγάζουν. Εδώ η άλλη είχε βγάλει λεφτά στο εξωτερικό που το είχα διαβάσει, που επειδή αισθανόταν μοναξιά, είχε φτιάξει ένα πλασματικό σύντροφο και καθόταν μπροστά στην κάμερα και μίλαγε με τον σύντροφό της.
0: Και πήγαν άλλα χαζοπούλια που το κοιτάγανε αυτό.
1: Χιλιάδες.
0: Χιλιάδες χαζοπούλια.
1: Χιλιάδες. Όχι 10-20 άτομα, χιλιάδες.
0: Κοίταξε κάτι, μέσα σε τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπους δεν θα υπάρχουν και μερικές χιλιάδες. Να μην το πω την έκφραση.
1: Ναι, αλλά εγώ που μιλάω μόνο μου, γιατί κανένας δεν με πληρώνει.
0: Ναι, πρέπει να το κοιτάξεις.

0: Λοιπόν, ήταν μια γιαγιά που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της βουνό.
1: Ναι, πώς γίνεται αυτό τώρα?
0: Δεν είχε δει βουνό.
1: Για πού έμενε και δεν έβγαινε?
0: Δεν μας λέει.
1: Στο βυθό της θάλασσας, τι ήταν? Ήταν Γοργόνα.
0: Ήταν η Άρια, λέει, τη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική, ναι. Λοιπόν, όμως ο καλός της και ο γλυκός της εγγονούλης, επειδή κατάλαβε αυτή την επιθυμία της, την πήρε και άρχισαν και ταξιδέψανε σε όλο τον κόσμο και πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχει εθνικό πάρκο. Και μέχρι στιγμής έχουν γυρίσει 62 εθνικά πάρκα.
1: Άντε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Μπράβο στον εγγονό. Σπάνια βρίσκεις. Συνήθως δεν μιλάνε στις γιαγιάδες. Να μιλάτε στις γιαγιάδες σας. Αυτοί σας μεγαλώσανε.

0: Λοιπόν, Μερούλα.
1: Όχι, τι έγινε.
2: Με παρακολουθούν.
1: Ποιο?
2: Δεν ξέρω, το σύμπαν.
1: Το ρολόι.
2: Το ρολόι
1: και ο. Αυτό που κάθεται απ' έξω από την πόρτα. Σε παρακολουθούν, ξέρει.
2: Δε σου για.
1: Εγώ του λέω για, εμεί θα φύγουμε.
2: Εμεί γιατί να φύγουμε,
1: γιατί τελείωσε η εκπομπή, Μερούλα.
2: Άντε, γεια σα, παιδάκια μου.
1: Λοιπόν, ήταν και 25 του μήνα.
2: Πάει και αυτή η εβδομάδα σιγά-σιγά.
1: Άντε, γεια σα.

φίλοι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

σκιά που δίπλα σου μένει. Δεν σου μιλά, δεν ακούει, δεν ρωτά, μα είναι πάντα πιστή και σταθερά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος σαν εσένα.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Μπουρμπουλίδες Radio Show, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή. Να τελειώσω και τώρα
1: Μελάνη,
0: μίλα.
1: Μην τολμήσεις να πεις Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, γιατί η Παρασκευή δεν σου μιλάει. Το είπε τη Δευτέρα.
2: Γεια σας και χαρά σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Εντάξει.
1: Εντάξει, γιατί έβαλες δεύτερο σημειωματάριο?
2: Γιατί εγώ, επειδή είμαι μικρή, τα σημειώνω και τα γράφω όλα για να μην τα ξεχνάω.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και έφτασε η Παρασκευούλα, πάει εβδομαδούλα, 25 Σεπτεμβρίου και είμαστε μία μέρα πριν από τη μεγάλη, μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, στην Αθήνα. Και άντε κάπως έτσι να ξεκινήσουμε, εφόσον την συναυλία θα την ανοίξει ο RG, ο παγκοσμίου φήμης Έλληνας DJ, ο οποίος ήταν και ο παραγωγός του προηγούμενου σίγκλης Άννας Βύση. Πάμε έτσι λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά όλο πιο πάνω και όλο πιο πάνω να ανέβουμε αυτό το δίωρο. Φύγαμε!

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Αυτός ήταν και ο Νίνο. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Τον εαυτό μου βρίσκω σπάνια. 2019 ήταν η διασκευή που ο Νίνο ξανακυκλοφόρησε την δική του τεράστια επιτυχία που του είχε γράψει ο Ανδρέας Λάμπρου πριν από πολλά χρόνια. Λοιπόν, να έχουμε μια υπέροχη ημέρα σήμερα, ολόκληρη. Και πάμε να συνεχίσουμε έτσι δυναμικά, γιατί με πολύ δυναμικό beat μπήκαμε, με ένα VCRG, Νίνο και Φωτιά στη νύχτα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Παρασκευή είναι, ελπίζω να έχετε κάνει τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο. Η εβδομάδα πέρασε τηλεοπτικά και θέλω να την κουβεντιάσουμε και λίγο. Αν είδατε, αν σας άρεσε κάτι, αν δεν σας άρεσε τίποτα τέλος πάντων, και αυτό θεμητό είναι. Οπότε πάμε να τα πούμε, πάμε να ανταλλάξουμε απόψεις και κυρίως πάμε να περάσουμε ένα δίωρο μουσικό πολύ ωραίο. Εγώ θέλω να χαλαρώνετε και να περνάτε καλά. Όχι να σας μαυρίζω την ψυχούλα, άσχετα που υπάρχουν και μερικές ημέρες που κάποια θέματα θα μας στεναχωρούν λίγο παραπάνω. Έκανα ένα post χθες ότι αν βλέπει ο Μαζό από εκεί πάνω, καλύτερα να έχει κλειστεί την τηλεόραση. Και συμφωνήσατε αρκετοί με όλη αυτή την απίστευτη υπερβολή των πραγμάτων που μαθαίνουμε. Και των προσωπικών πραγμάτων που μαθαίνουμε, που δεν θα έπρεπε να είναι για όλους, δυστυχώς. Η τηλεόραση έκανε μια φορά στα χειρότερά της. Και δεν τους βαλιάζω όλους, λέω γενικά.

Εδώ είμαστε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αυτή την υπέροχη Παρασκευή που ελπίζω και εσείς να περνάτε υπέροχα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί δεν πρέπει να δίνετε καμία σημασία στα σχόλια του, στα social. Το λέμε τόσα χρόνια και πάντα υπάρχει κόσμος που επηρεάζεται και τους καταλαβαίνω όλους. Είναι θέμα χαρακτήρα και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε εμείς πόσο αφήνουμε να περνάνε μέσα μας αυτά τα πράγματα. Κατερίνα Παπουτσάκη, για παράδειγμα, σας παίρνω μια γνωστή ηθοποιό, κουκλάρα, πανέμορφη. Κάποιος λέει, μου έγραψε ότι είμαι δυσμορφη, χοντρή από τη μέση και πάνω και πολύ λεπτή από κάτω. Όταν υποδίθηκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, πάμε πίσω, αντιμετώπισε πάρα πολύ έντονη αρνητική κριτική, την οποία εξακολουθεί να παρατηρεί και σήμερα σε μικρότερο τόσο βαθμό, τώρα 15 χρόνια μετά. Τα σχόλια μίσους υπήρξαν πάρα πολλά, μην τα ξαναλέμε, βαρέθηκα. Πλέον γελάω. Αυτό είναι το σημαντικό. Το πλέον γελάω είναι μια κατάκτηση. Θα έπρεπε να γελάει από τότε. Αλλά καταλαβαίνω ότι ήταν μια μικρό κορίτσι, νεαρή ηθοποιός που έκανε ένα τεράστιο ρόλο. Έπρεπε να υποδηθεί στην αληθινή τη ζωή, την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Οπότε ας παίρνουμε μαθήματα από όλα αυτά και ας μη μας νοιάζει τίποτα παρά μόνο σαν λένε οι άνθρωποι που αγαπάμε και οι άνθρωποι που πραγματικά η γνώμη τους μετράει. Τα αδέρφια μας, οι γονείς μας, οι κολλητοί μας, ο άνθρωπός μας, ο σύντροφός μας, η σύντροφός μας, τα πάντα. Μόνο αυτό. Έτσι λέω εγώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Radio Show.

Αυτή ήταν και η Αντιγόνη λοιπόν με τον Σαλ Ντα Βίντσι για το Per Sempre. Το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Μ' αρέσει το τραγούδι, μ' αρέσει και η Αντιγόνη. Μ' αρέσει πολύ και η ιταλική συμμετοχή περσινή στην Eurovision. Επομένως αυτό το πάντρεμα ήταν εξαιρετικό. Από τα πολύ ωραία που βγήκανε για την Αντιγόνη, έστω και αν δεν πήρε πολύ καλή θέση, τουλάχιστον νομίζω ότι η εμφάνισή της τη θυμόμαστε όλοι ακόμα. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show και σας λέω για Αντιγόνη και Eurovision γιατί βγήκαν διάφορα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με καλλιτέχνες που αναμένεται να δηλώσουν από μόνοι τους συμμετοχή όταν η ΕΡΤ και το ΡΙΚ για την Κύπρο αντίστοιχα κάνει το δικό του κάλεσμα. Νομίζω ότι 70-80% των ονομάτων θα είναι σχεδόν τα ίδια, άνθρωποι ταλαντούχοι στην πλειοψηφία τους, στην πλειονότητά τους, όχι πολύ ταλαντούχοι, οι οποίοι προσπαθούν και θα ξαναπροσπαθήσουν και θα ξαναπροσπαθήσουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας και την Κύπρο σε αυτό το μουσικό διαγωνισμό. Και πολύ καλά θα κάνουν. Το θέμα είναι ο Good Job Nicky φέτος θα είναι, η Ευαγγελία θα είναι. Εγώ Eurovision χωρίς αυτούς δεν νομίζω ότι είναι Eurovision. Πρέπει να είναι υποψήφοι. Άντε και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, λατρασμένος μου, ο οποίος στέλνει, να σας πω, πολύ ωραίες συμμετοχές κάθε χρόνο. Άλλο που ο κόσμος, οι επιτροπές δεν τον ψηφίζουν. Τέλος πάντων, να στείλω ένα μεγάλο φιλί σε όλους όσους είναι στη φάση που κανονίζουν πράγματα και ονειρεύονται αυτό τον μεγάλο διαγωνισμό. Τον Ακύλα ξεχάσαμε λίγο νομίζω. Τι κάνει αυτό το παιδί, ρε παιδιά? Έχετε μάθει κανένα νέο? Ελπίζω να είναι καλά. Ο Ακύλας, ας πούμε, ήταν ένας από τους πολύ νέους καλλιτέχνες, πολύ κερδισμένος από την Eurovision. Κατάφερε να ανοίξει τα φτερά του και να τον μάθει όλη η Ευρώπη, θα πω.

Πολύ πολύ καλά απολαύσαμε Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αφιερωμένο σε πολύ κόσμο. Και άμεσως μετά ο Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ, σε ένα τραγούδι που το ξανακούσαμε μετά από πολλά χρόνια. Γιάννης Μπέκας στην πρώτη εκτέλεση, παρακαλώ. Γιάννη, σε πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης. Λοιπόν, να, ένα ζευγάρι, παιδιά, πολύ ωραίο. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης με την Ντορέτα Παπαδημητρίου. Δεν τζακωνόμαστε ποτέ. Είναι ο πρώτος τίτλος και από κάτω λέει το T-Life είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα σε σχέση με μένα. Για το δεύτερο δεν ξέρω, γιατί είναι και οι δύο πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι. Το δεν τζακωνόμαστε ποτέ είναι ένα, θα μου πεις, είναι καινούργιο ζευγάρι ακόμα που να προλάβεις. Και δεν ξέρω, αυτό θέλω να συζητήσουμε τώρα, μου πείτε τη γνώμη σας. Είναι υγιές να μην τζακώνεσαι ποτέ? Εγώ θα πω ότι είναι ωραίο να μην τζακώνεσαι ποτέ, γιατί ποιος θέλει να τσακώνεται, ποιος θέλει να έχει σκοτούρες κτλ. Είναι μια άλλη μερίδα κόσμου από την άλλη που θεωρούν ότι ο τσακωμός δείχνει την αγάπη. Ο τσακωμός, αν μπορείς να τα βρεις και δεν τσακώνεσαι πολύ, βλέπεις και τα όρια σου με τον άλλον. Δεν ξέρω, όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι καλό είναι να μην τσακώνεσαι. Αν τσακωθείς μια φορά, βέβαια. Αν δεν έχει τσακωθεί ποτέ και τσακωθεί μετά από 3 χρόνια, θα σοκαριστεί ο ένας με τον άλλον. Και επίσης ο τσακωμός μπορεί να είναι και άσχημος. Οπότε, καλύτερα να δοκιμαστείτε με ένα μικρό τσακωμούλι, να δείτε τι γίνεται. Γιατί κυρίως το πρόβλημα στον τσακωμό είναι πώς θα βρίσκεις και πώς υποχωρείς. Γιατί αν δεν τσακωθείς, πώς θα ξέρεις ποιος υποχωρεί, ποιος θα ξέρει ποιος είναι παράλογος ή πολύ έντονος, για παράδειγμα. Οπότε το ακούω.

0: έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Στη μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Number 1 Radio Show.

0: Επιστρέψαμε κουκλάκια number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Παρασκευή, τελειώνει η εβδομάδα, παιδιά. Τελείωσε δηλαδή, αλλά εντάξει, η μέρα σήμερα έχει μπόλικο ακόμα. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσίασε τα νέα VR γυαλιά της Meta βάρους 100 γραμμαρίων που θα κοστίζουν $1,300, εντάξει, πολύ ακριβά είναι, και γράφει το άρθρο εδώ στο πρώτο θέμα πώς Instagram και Facebook θα μπουν στον κόσμο του AI. Τα γυαλιά σε συνεργασία με τη Ray-Ban ως απάντηση στις επικρίσεις για τα έξυπνα γυαλιά που κατηγορήθηκαν ότι παραβιάζουν την ιδιωτικότητα, που δεν την παραβιάζουν βέβαια, γιατί υπάρχει αυτό το φωτάκι που δείχνει πότε καταγράφεις. Λοιπόν, το επόμενο βήμα λοιπόν είναι αυτά τα καινούργια γυαλιά. Το βάρος είναι πολύ λιγότερο, κατασκευή από κράμα μαγνησίου. Η εμπειρία χρήσης είναι πολύ άνετη. Υπάρχει ένα βίντεο πολύ ωραίο που μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Ο χρήστης κοιτάζει μέσα από ειδικούς φακούς σε μια οθόνη micro OLED 5K. Η ποιότητα της εικόνας επιτρέπει ακόμα και την καθαρή ανάγνωση κειμένου και τα φέρνει μάλιστα και σε ένα crash test με τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Apple, τα Vision Pro, και λέει ότι είναι πολύ πολύ καλύτερα. Τα γυαλιά διαθέτουν κάμερες στο μπροστινό μέρος, οι οποίες επιτρέπουν στο χρήστη να βλέπει το περιβάλλον γύρω του και να χρησιμοποιεί εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. Μάλιστα, τι σημαίνει αυτό? Να σας πω, θα ψινόμουν, τα 1300 ευρώ είναι too much αν δεν μου κάνουν. Η Meta τα χαρακτηρίζει ως IMAX Enhanced, δηλαδή είναι συμβατά με τρισδιάστατο περιεχόμενο για παρακολούθηση ταινιών κτλ. Σιγά τώρα μην καθόμαστε να βλέπουμε ταινίες, ρε παιδιά, από τα γυαλιά, είπαμε, υπερβολή. Και από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον, έτσι όπως το βλέπω εδώ. Θα βγουν την άνοιξη, λέει, το 2027. Η τιμή είναι αυτή που σας είπα. Τώρα, αν είναι μια καινούργια συσκευή που θα μας επιτρέπει να ζούμε τη ζωή μας διαφορετικά και να βοηθάει και τη δουλειά και την ψυχαγωγία μας, οκ. Okay. Απλά η τιμή είναι ακόμα πολύ πολύ τσουχτερή.
1: Μη μου λες μεγάλα λόγια και ότι δήθεν με

Λοιπόν, Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor που ακροτηριάστηκε στο παιχνίδι, δεν έλαβα, λέει, την υποστήριξη που ήλπιζα. Η παραγωγή του Survivor δεν κάλεσε τους γονείς μου. Έδωσε συνέντευξη σε ένα ξένο μέσο ενημέρωσης, στο News Nation, και τη δημοσιογράφο, λέει, Πάουλα Φρόελιχ. Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος αναδύθηκε νικητής του, θεωρεί ότι δεν έλαβε υποστήριξη από την παραγωγή, η οποία παραγωγή, από όσο ξέρουμε εμείς, εντάξει, τον έβγαλε νικητή, του έδωσε τις 250.000 ευρώ του επάθλου. Από όσο θυμάμαι, ο ίδιος ο Ατζούν πήγε εκεί στο Μαϊάμι, τον πήγε σε πολύ καλά νοσοκομεία για να τον φροντίσουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έφτανε στον ίδιο τον Σταύρο Φλώρο από ό,τι είχε πει. Μας είχαν πει ότι η παραγωγή θα μας φροντίσει για όσο είμαστε στο παιχνίδι. Δεν μας είχαν πει για αυτή την κατάσταση που επικρατούσε. Τα σκάφη έτρεχαν σαν τρελά και τα λεωφορεία που μας πήγαιναν από το ένα μέρος στο άλλο ήταν ακριβώς το ίδιο, σαν μια χώρα τριτοκοσμική. Η παραγωγή δεν κάλεσε τους γονείς μου πολλές φορές, ούτε απλά για να δει πώς είναι. Τέλος πάντων, τώρα ως κάποιος που έχει πάει εκεί πέρα, φυσικά συμπονώ αυτό το παιδί που του έτυχε κάτι, όλη τη ζωή έχει αλλάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά ήξερε που πάει. Επίσης έκατσε αρκετούς μήνες εκεί πέρα, τα είχε δει αυτά τα πράγματα. Σύντομα ότι δυστυχώς όλοι όσοι πάνε εκεί πέρα υπογράφουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δυστυχώς έχουν υπογραφεί για κάποιο λόγο. Είναι πολύ άσχημο αυτό που του συνέβη και φυσικά εννοείται ότι ο άνθρωπος που φταίει γι' αυτό ήταν ο οδηγός του σκάφους, ο οποίος έπεσε πάνω του, δεν το συζητάμε. Τώρα γιατί είναι όλα αυτά τα πράγματα έτσι και 100, δεν είναι λίτα χρήματα, όμως ζητάει 100 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Εγώ εύχομαι αυτό το παιδί να έχει την καλύτερη πορεία στη ζωή του, να είναι πραγματικά, να μην του αλλάξει παραπάνω η ζωή με τα προσθετικά μέλη και να συνεχίσει να κάνει τα νοηρά του πραγματικότητα, γιατί αυτό που περνάει δεν μπορεί να το σκεφτεί κανείς μας, ή τουλάχιστον κανείς που δεν του έχει τύχει κάτι αντίστοιχο. Οπότε δεν θέλω να... δεν κατηγορώ τον Σταύρο Φλώρο για τίποτε, τον αντίον, όλοι είναι στο πλευρό του φυσικά. Απλά μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό το τι θεωρούσε, ότι η παραγωγή δεν ήταν κοντά του ακριβώς. Ελπίζω να τα βρουν και όλα να πάνε καλά. Ό,τι έγινε έγινε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Αυτό είναι το χειρότερο. Και περαστικά σε όλα.

0: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show.
1: Αρχίσαν όλα

0: αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχία.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και φυσικά ετοιμάζομαι, όπως πολλοί και από εσάς, όπως κάνετε, για την τεράστια, επαιτειακή, μνημειώδη, μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση που θα γίνει αύριο στο ΟΑΚΑ. Και ευτυχώς το δελτίο καιρού βγάζει ότι θα είμαστε μια χαρά. Δεν θα βρέξει στο ΟΑΚΑ αύριο, στο Μαρούσι, στην Αθήνα, εκεί στο συγκεκριμένο σημείο βεβαίως. Δεν ξέρω σε όλη την Αθήνα μπορεί να βρέξει. Αλλά δεν δίνει βροχή, δείχνει καλό καιρό από τις 8 και μετά. 8 η ώρα θα βγει ο Άρτζι, ο DJ. 9 η ώρα η Άννα Βύση, θα τραγουδάει για 3 ώρες σε ρί, αδιάκοπα. Και λίγο μετά τις 12 θα ολοκληρωθεί η συναυλία. Και τα δεδομένα μιλούν για σχεδόν 90.000 κόσμου. Όσοι πάτε, να πάτε νωρίς. Να πάτε δηλαδή 5.30-6 ώρα να μπείτε. Έχει ωραίο φαγητό γύρω-γύρω, έχει μαγαζιά, έχει merchandise να αγοράσετε, εμπόρευμα. Γενικά οι συναυλίες είναι ωραίο να τις χαίρεσαι από νωρίς. Πόσο μάλλον αν έχετε θέση που κάθεστε και όχι όρθιοι, γιατί εντάξει, στο όρθιο, αν πεις πόσες ώρες να κάτσω, 7 ώρες όρθιος, το έχω κάνει και αυτό για την Αντέλ και για τη Σελήν Ντιόν, αλλά οκ, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, νομίζω θα είναι φοβερό, θα τα συζητήσουμε και την Δευτέρα, έτσι, πόσο ωραία περάσαμε σε αυτή τη συναυλία που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
6: Ξηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ, μπορεί. Τι να σου πω, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Και παρακαλώ.
0: Σε μια άλλη εποχή θα ήταν σίγουρα καλύτερα τα πράγματα.
1: Σε μια άλλη εποχή, αγάπη μου, ήταν γαλακτοπούρικο ολόκληρο.
0: Τι σου, ναι, τι σου ξημερώνει. Α, τώρα έγινε γαλακτοπούρικο. Πριν από 10-20 χρόνια όμως, έτσι δεν ήταν. Είχαμε, ήμασταν στις καρές εκεί, στις γλύκες. Καταλάβες. Αχ, αυτό λέω και εγώ. 25 Σεπτέμβρη.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή.
0: 25 Σεπτέμβρη.
1: 25 Σεπτέμβρη και έχουμε γιορτή. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη.
0: Έρχεται σε αυτό το Κυριακό.
1: Και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
0: Είναι και αυτό, που το πας.
1: Γιορτάζουν οι φαρμακοποιήσεις μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μια κοπέλα η οποία έχει έρθει από τα ξένα.
1: Ναι.
0: Έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι ο φαρμακοποιός της μοιάζει ένας μικρός γιατρός που δίνει συμβουλές και σε βοηθάει σε αρκετά προβλήματα υγείας. Έτσι έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι αυτή η βοήθεια υπήρχε στους γιατρούς της χώρας εκείνης, της Νορβηγίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες και σήμερα. Έτσι, καθιερώνουμε τις Παρασκευές, είπαμε. Σήμερα έτσι ένα ταξιδιωτικό μήνυ, έτσι, λίγο να ταξιδέψουμε γενικά. Να σας πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, εάν έχεις 5 φράγκα, έτσι, σκέψου τις γιορτές ή την 28 Οκτωβρίου, υπάρχουν και αυτά. Τα μέρη, τα ωραία, τα μαγικά.
1: Κοίτα, το ταξιδάκι, το ταξιδάκι που θα μοιραστώ εγώ σήμερα δεν είναι για 28, θέλει περισσότερες μέρες.
0: Εντάξει, οκ. Να μπορώ να κολλήσεις. Είναι Τετάρτη.
1: Άμα κολλήσεις, κάτι
0: είναι,
1: γίνεται.
0: Τετάρτη νομίζω ότι είναι 28. Νομίζω. Θα το δούμε. Λοιπόν, μείνετε εδώ 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε έτσι μια οδηγία που δόθηκε από υποδιευθύντρια σε σχολείο στην Ιταλία. Mm-hmm. Εξωτερικό δελτίο, όπως καταλαβαίνεις. Η οποία έτσι υποδιευθύντρια ζήτησε από τις μαθήτριες να μην φορούν κοντές φούστες. Mm-hmm. Τονίζοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να τραβήξουν την προσοχή του καθηγητή.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να υπάρχει σεμνότης.
1: Βρε σεμνότης να υπάρχει.
0: Και σοβαρότης.
1: Αλλά να μην γυρνάς και να λες ότι μη φοράς την κοντιφούστα γιατί θα γυρίσει να σε κοιτάξει ο καθηγητής.
0: Γιατί δεν θα φοράς τη φούστα? Για ποιο λόγο, για πες με ένα λόγο.
1: Γιατί είναι το σχολείο και...
0: Και okay, θα σε κοιτάξει ο καθηγητής.
1: Όχι, θα πρέπει να έχεις μια λίγο πιο... Όχι, μπορεί να ξελογιάσεις τους μαθητές σου, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, ακόμα χειρότερα.
1: Μπορεί να κάθεσαι εκείνη την ώρα στο μάθημα, ας πούμε, και να... οι συμμαθητές σου να κοιτάνε τα πόδια σου, ας πούμε, να μην κοιτάνε τη...
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Τι εννοείς ακόμα χειρότερα?
0: Δεν πρέπει να συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Να κοιτάνε τα πόδια σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την ώρα του μαθήματος όχι. Ας τα κοιτάξουμε μετά.
0: Μετά.
1: Αυτό σου λέει, αλλά δεν γίνεται να λες σαν αιτιολογία ότι όχι γιατί θα σας κοιτάνε οι καθηγητές.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι νομίζεις εσύ. Μπορεί να το λες και αυτό.
1: Αλλά να σου πω, προ λίγο καιρό δεν ήταν που λέγαμε για τη Γαλλία για μια κοπέλα που δεν την άφησε να μπει στο μουσείο γιατί ήταν μεγάλο το ντεκολτέ της.
0: Είδες. Εντάξει, το έχουν παρακάνει κιόλας μερικές, θα έλεγα. Εντάξει. Κορίτσια και αγόρια, ειδικά κορίτσια, όταν αποφασίσουμε να κυκλοφορούμε γυμνοί σε αυτόν τον κόσμο, θα σας ενημερώσουμε με έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Από σγάζουνε σταθμοι, πέθανε 93χρονος από κορονοϊό. Mm-hmm. Κόβουμε το πρόγραμμα, έτσι. Θα κόψουμε το πρόγραμμά μας για να σε ενημερώσουμε ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε γυμνοί. Με το βρακί μας.
1: Εξαιρετικό.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Κόσμος και Τραμάδος και...
1: Και... Με ξέχασε βαθιά. Αυτό ήταν.
0: Α, ναι.
1: Αυτό ήταν, με ξέχασε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, βάζετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook και στο Instagram και είμαστε εκεί να μας βρείτε. Έτσι, λοιπόν, πάμε σε μουσικές. Αμέσως μετά διάλειμμα, διαφημίσεις.
1: Και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Πολύ σεξ, πολύ.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη.
1: Και είναι εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Επιβολή. Εδώ, Κοσμάς Κατρομάδος. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τι συνέβη σαν σήμερα λοιπόν σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόντουσαν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 25 Σεπτέμβρη.

0: Ζούμε έναν τόσο όμορφο Σεπτέμβρη, θα έλεγα. Mm-hmm. Χρόνια είχα να ζήσω τέτοιο Σεπτέμβρη. Έτσι. Τόσο ερωτικό.
1: Δεν το νιώθεις έτσι τόσο διαφορετικό.
0: Love is in the air. Γενικότερα.
1: Το λες και έτσι.
0: Έρχονται και τα μηνύματα. Τι έχεις να μας πεις?
1: Τι έχω να σας πω?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, είναι η εποχή που δίνονται κάποια βραβεία, τα οποία λέγονται βραβεία IG.
0: Πολλά βραβεία, και τα Emmy δόθηκαν.
1: Τα βραβεία IG όμως,
0: ναι, mm-hmm,
1: είναι εναλλακτικά και χαρακτηρίζονται και ως Νόμπελ του τρελού επιστήμονα.
0: Ωραία.
1: Και γίνεται η απονομή σε τελετή στο Πανεπιστήμιο Harvard. Χαρακτηρίζονται και ως Νόμπελ του τρελού επιστήμονα.
0: Ωραία.
1: Και γίνεται η απονομή σε τελετή στο Πανεπιστήμιο Harvard. Τον
0: τέλεια,
1: είπα. Πρόκειται, λέει, για, βρα...

0: βαθμολογίες τα έχει ξεχωριστά.
1: Okay, okay.
0: Λοιπόν, το βραβείο φυσικής δόθηκε σε μία έρευνα για το σχήμα που παίρνουν τα σχουλίκια στο χώμα όταν υποβάλλονται σε δονήσεις υψηλής συχνότητας.
2: Ωραία.
0: Το βραβείο οικονομικών,
2: ναι,
0: πήρε μία έρευνα που βρήκε ότι τα γαλλικά φιλιά στο στόμα,
2: mm-hmm,
0: είναι συχνότερα μεταξύ συντρόφων σε περιοχές με μεγάλη ανισότητα εισοδημάτων.
1: Μάλιστα. Το γαλλικό φιλί δίνεται μεταξύ πλουσίου και φτωχού, ας πούμε.
0: Εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερες ανισότητες, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το βραβείο ψυχολογίας δόθηκε σε ερευνητές που ανακάλυψαν έναν τρόπο να εντοπίζουν τους ναρκισσιστές ολκής από τα φρύδια τους.
1: Το άκουσες σωστά, από τα φρύδια τους.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Το βραβείο εντομολογίας δόθηκε σε επιστήμονα που βρήκε ότι ακόμα και έμπειροι εντομολόγοι εξακολουθούν να πάσχουν από αραχνοφοβία.
1: Mm-hmm.
0: Το βραβείο management απονεμήθηκε σε 5 επαγγελματίες Κινέζους εκτελεστές που ανέθεσαν ο ένας τον άλλο υπεργολαβικά ένα θανατηφόρο χτύπημα και τελικά η δουλειά δεν έγινε από κανέναν. Και βραβείο
1: αυτό είναι,
0: πήρε
1: όμως
0: επίσης.
1: Δεν ήθελε κανένας να σκοτώσει.
0: Ένας επιστήμονας,
1: mm-hmm,
0: ο οποίος έφτιαξε μαχαίρι από τα παγωμένα κόπρανά του.

0: Λοιπόν, αυτά τα βραβεία που έλεγες προηγουμένως πρέπει να τα διαβάζουμε κάθε χρόνο, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι ξεχωρίζουν. Έτσι, όπως επίσης ίσως να βρίσκαμε και τους υποψήφιους για αυτές τις θέσεις.
1: Είναι ολόκληρες ομάδες.
0: Είναι ολόκληρες ομάδες. Το καταλαβαίνω, έχει πολύ ψωμί η ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε για Σαββατοκύριακο και μουσικά και ψυχολογικά. Έτσι, εκεί που θα πάμε ένα τριημεράκι, διμεράκι, κάτι. Έτσι, ή ποτέ θα πάμε τίποτα.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό, κάτσουμε μέσα στο σπίτι. Απλά έχει πει η μετεωρολογική υπηρεσία έχει πει ότι είναι γενικότερα καλός καιρός αυτές τις μέρες. Γλυκός καιρός, έτσι τον έχει ονομάσει. Δεν ξέρω τι γίνεται στη συνέχεια βέβαια. Έτσι καιρός είναι αυτός, αύριο μπορεί να έχουμε χιόνια, δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε

μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Έτσι, και είπαμε από σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε να σας ταξιδεύουμε λίγο εκτός Ελλάδας.
1: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, σε μέρη τα οποία μπορείτε να πάτε. Έτσι, είτε 28 Οκτωβρίου που πέφτει, είπαμε Τετάρτη, που θα κολλήσει μια Πέμπτη Παρασκευή.
1: Θέλεις και Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό σου λέω. Κολλάς και το Σαββατοκύριακο δεν δουλεύεις. Καταλάβες. Λοιπόν, γι' αυτό λέω κολλάς Πέμπτη Παρασκευή ή εν πάση περιπτώσει πας μετά και το κανονίζεις για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ. Λοιπόν, πού πάμε σήμερα?
1: Λοιπόν, βασικός λόγος που επέλεξα αυτό το ταξίδι είναι γιατί μου αρέσει να μιλάω μέσα από προσωπικές εμπειρίες και θα μιλήσω για ένα ταξίδι στη Στοκχόλμη. Πρωτεύουσα τη Σουηδία. Θα σε πάω λίγο μακριά.
0: Σουηδία θα γίνουμε.
1: Σουηδία γίναμε. Λοιπόν, η Στοκχόλμη είναι τοποθετημένη πάνω σε 14 νησιά, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους είτε με γέφυρες είτε με καραβάκια. Μικρά καραβάκια που κάνουν τις διαδρομές. Με πολύ τακτικά δρομολόγια.
0: Έχει πολλά νησιά δηλαδή.
1: Ναι, είναι νησάκια ενωμένα.
0: Ναι.
1: Περνάς γέφυρες και πας από το ένα νησάκι στο άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τα βασικά αξιοθέατα που ειδικά ας πούμε και τα Χριστούγεννα είναι ακόμα πιο μαγική η ατμόσφαιρα, είναι η ιστορική παλαιά πόλη που λέγεται Γκάμλασταν. Στη γραφική πλατεία Στόρτοργκέτ στείνεται έτσι η πιο παλιά και κλασική χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, με αυτά τα ξύλινα σπιτάκια που έχουμε δει, που πουλάνε διάφορα σουηδικά χειροτεχνήματα, αρτοσκευάσματα έτσι γλυκά, ζεστό κρασί. Βεβαίως, βεβαίως, μην το ξεχνάμε το ζεστό κρασί.
0: Ζεστό το κρασί στους δρόμους, ας πούμε.
1: Ναι, και σε αυτά τα σπιτάκια τα ξύλινα.
0: Αυτό στη Γερμανία το λέγανε Glühwein, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Αχ, τώρα μου διαφεύγει.
0: Νομίζω ότι και εδώ το λένε έτσι, εντωμεταξύ.
1: Glögg, κάπως έτσι το λένε στη Σουηδία. Ναι. Επίσης, αν θέλετε να πείτε ευχαριστώ, είναι τακ. Για να πεις ευχαριστώ, τακ.
0: Τακ-τουκ.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Βέβαια, θα πρέπει αναλόγως το πότε θα πάτε να ελέγξετε λίγο και τις ώρες που διαρκεί η μέρα, γιατί είναι σαφώς λιγότερες ώρες. Υπάρχει επισκέψιμο, όχι όλοι οι χώροι του βεβαίως, το βασιλικό ανάκτορο, το οποίο επίσης βρίσκεται στην καρδιά της Γκάμλασταν, που μπορείς να μπεις να δεις διάφορους χώρους του, να δεις κάποιες αμφιέσεις, να δεις κοσμήματα, να δεις την αλλαγή της φρουράς που γίνεται απ' έξω.
0: Θυμάσαι πόση ώρα κάνει το αεροπλάνο, γιατί με αυτοκίνητο δεν θα πας.
1: Ναι, το αεροπλάνο έχει να κάνει αναλόγως με το πόσα στάσεις θα κάνει. Η συνηθέστερη διαδρομή...
0: Το απευθείας.
1: Εγώ έχω πάει με στάση. Έχω πάει με στάση, αλλά υπάρχουν και στάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι του μισάωρου, ας πούμε. Οπότε δεν χάνεις πολύ χρόνο με τα πηγενέλα. Επίσης ενδιαφέρον έχει σε περίπτωση που την επισκεφτείτε να πάτε να δείτε το περίφημο ναυάγιο του πολεμικού πλοίου Βάσα, που στεγάζεται στο ομώνυμο μουσείο, στο μουσιακό νησί Τζουγκάρντεν. Τώρα δεν ξέρω αν το λέω και σωστά με την προφορά. Όπου, παιδιά, αυτό είναι ένα ολόκληρο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι τον Αύγουστο του 1628, λίγα μέτρα από το λιμάνι της Στοκχόλμης. Παρέμεινε στο βυθό για 333 χρόνια και ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο. Ο λόγος λοιπόν που αυτό το τεράστιο ξύλινο καράβι ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο είναι γιατί τα νερά ήταν παγωμένα και υφάλμηρα και δεν επέτρεψαν στο ξύλο να καταστραφεί από οργανισμούς.
0: Έχουμε να δούμε πολλά.
1: Μπορείς να δεις, μιλάμε για ένα πλοίο που το 95% είναι όπως ήταν τότε, το 1628.
0: Έχουμε μέσα στο στούντιο ένα μικρό τοξότη και δεν το ξέραμε, κρυφό βέβαια, έτσι, γιατί μόλις της είπα, ξέφυγε τελείως το χρόνο. Μιλάει.
1: Καλέ, ναι, έχω να σου πω πράγματα.
0: Θα μου τα πεις την άλλη εβδομάδα, τέλος. Αυτό είναι, ταξιδέψαμε σήμερα.

0: κανείς σαν εσένα.
1: Αυτό που θαυμάζω όλη αυτή την ώρα που εσείς δεν βλέπετε, γιατί είσαστε ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση, είναι το πώς εκλαμβάνει έτσι όλα αυτά τα στοιχεία ως νέα μαμά η Εύη, που τα βλέπει να έρχονται μπροστά της.
2: Σαν τον τρόμο στα μάτια μου.
1: Σαν ένας τείχος που τρέχει με ένα αυτοκίνητο και ξέρει ότι θα πέσει πάνω στον τοίχο. Έτσι, και απλά δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.
2: Είναι το παθητικό που περιμένει να συμβεί.
1: Είναι απλά που περιμένει να συμβεί. Κατάλαβες, έχει πλάκα αυτό. Έχει πλάκα.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που γελάς με τον τρόμο μου και την απάθεια.
1: Τα έχω περάσει κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι. Έτσι, ακροατές και ακροάτριες. Εννοείται αυτό.
2: Λοιπόν. Έχω κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, εξωτερικό δελτίο πάλι. Μας έρχεται από την Ταϊλάνδη.
1: Πολύ μακριά.
2: Οι υπάλληλοι πάρκου, εθνικού πάρκου της Ταϊλάνδης, ταχυδρομούν, λέει, στους επισκέπτες ό,τι άφησαν πίσω τους. Και μιλάμε για σκουπίδια.
1: Α, για σκουπίδια. Κρίμα, δεν έπρεπε να ταχυδρομήσουν κάτι αξίας, κάτι εξωτερικό.
2: Οι αρχές του δημοφιλέστατου πάρκου Khao Yai, αν το λέω σωστά, κοντά στην Μπανγκόκ, έχουν ξεκινήσει να στέλνουν σκουπιδοπακέτα στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
1: Και πού ξέρουν τώρα ποιος τα πέταξε τα σκουπίδια, και εσύ έφαγες μια τυρόπιτα, λέει το όνομά σου.
2: Οι αρχές του πάρκου υποχρεώνουν τους επισκέπτες να συμπληρώσουν μια φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία.
1: Αυτό, εντάξει, οκ, ξέρεις.
2: Ούτως ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός τους.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις το σκουπίδι ποιος το πέταξε. Να μου πεις, κάθονται με τις κάμερες και βλέπουν ποιος πέταξε σκουπίδια.
2: Μπορεί, είναι φύλακες, μπορεί να βρίσκονται εκεί.
1: Συγγνώμη, δηλαδή ο φύλακας δεν λέει μαζέψτε το κοκάτο, αλλά το στέλνει πίσω μετά, κάνει ολόκληρη διαδικασία με χρήματα να το στείλει.
2: Και μάλιστα, στην Ταϊλάνδη, το να πετάξει σκουπίδια σε προστατευόμενα πάρκα έχει πρόστιμο και φτάνει μέχρι και φυλάκιση 5 ετών.
1: Έτσι. Για βιασμούς, όχι. Για πορνεία, κάτω το 18, σε ανήλικα, όχι. Έχει τουρισμό όμως. Έτσι, τα σκουπίδια τους μάραναν με τα 50 χρόνια. Να, αυτά έβλεπα τώρα τις προάλλες. Έτσι που ένας, δεν ξέρω από την Κρήτη ήταν, πήγε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο. Έτσι, και τον πιάσαν μετά, γιατί αυτός την είχε κάνει μαύρη στο ξύλο. Έτσι, και είναι σε φυλακή, μπήκε φυλακή ο άνθρωπος νομίζω. Είναι σε αυτή την φάση. Αυτά να τα ακούτε εσείς. Έτσι, αφήνετε να σας χτυπάνε και όλα καλά και όλα ωραία, ή τους δικαστές που τους βγάζουν όλους αυτούς σε αναστολή και είναι έξω ενώ χτυπάνε τις γυναίκες τους. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φορές και κυκλοφορούν έτσι ανύποπτοι. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου, δηλαδή. Ευτυχώς σε άλλα μέρη της Ελλάδας έτσι δεν γίνεται, σε όλα τα μέρη ας πούμε να μην διώκεσαι. Ευτυχώς διώκεσαι.
2: Πάντως, αν παραλάβεις πακέτο.
1: Πολύ ξύλο. Με σκουπίδια.
2: Κάτι θα έχει πάει λάθος.
1: Σε σένα που πέταξε τα σκουπίδια.
2: Σε σένα.
1: Σε σένα που πέταξε τα σκουπίδια, λέω. Καταλαβες. Εγώ δεν είναι δικά μου αυτά τα σκουπίδια, δεν ξέρω τίποτα.
2: Δεν δικά μου είναι. Σας παρακαλώ, εγώ δεν πέταω ποτέ σκουπίδια έξω.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Έτσι, για να φύγουμε εμείς μετά, να πάμε για Σαββατοκύριακο, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να βρούμε ειδήσεις, να δούμε τα ζώδια, έτσι ώστε τη Δευτέρα να σας έρθουμε εδώ έτοιμοι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί μιλάμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Εσύ ως.
1: Εντάξει, ξέρω ότι τώρα πάμε για Σαββατοκύριακο, δεν είμαστε σε τέτοια διάθεση, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω αυτό.
0: Τι θα πεις, κάτι άσχημο, δηλαδή, κάτι δυστροπό.
1: Έχω μια είδηση που μας έρχεται από την Μποτσουάνα.
0: Τι γίνεται εκεί στην Μποτσουάνα, πες μου. Τι κάνουν αυτοί.
1: Έχουμε πολλούς μυστηριώδεις θανάτους ελεφάντων.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Η πρώτη 169. Έχουμε και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Βρέθηκαν στις αρχές Μαΐου.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή τη στιγμή είναι στους 330.
0: Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay.
1: Το μόνο κοινό στοιχείο που έχουν είναι ότι το 70% των νεκρών ελεφάντων εντοπίστηκαν κοντά σε πηγές νερού. Και φαίνεται να ευθύνεται για το θάνατό τους, να ευθύνονται για το θάνατό τους κάποια κυανοβακτήρια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από κάποιο άγνωστο παθογόνο οργανισμό ή από κυάνιο, ένα δηλητήριο που χρησιμοποιούν συχνά οι λευκοθύρες. Πάντως εντάξει, 330 νεκροί ελέφαντες από το Μάιο μέχρι τώρα δεν είναι μικρός αριθμός.
0: Όχι. Και γιατί να είναι δηλαδή, και 30 δεν θα πρέπει να είναι, δηλαδή.
1: Προφανώς,
0: είναι αυτό,
1: ναι.
0: Τώρα. Μήπως ξέρουν ότι εφόσον θα υπάρχουν νεκροί ελέφαντες, πού θα πάνε όλα αυτά, ξέρω και εγώ, ξέρεις, τα κόκαλα, τα κέρατα, όλα αυτά που έχουν, τέλος πάντων. Κάπου θα πάνε όλα αυτά, το ελεφαντόδοντο δηλαδή. Ξέρουν ότι λίγο πολύ δεν θα θαυτούν, ή και να θαυτούν θα πάνε να τα ξεθάψουν μετά, ποιος ξέρει. Λέει, δεν μας αφήνεται να τα σκοτώσουμε, θα πεθάνουμε με άλλο τρόπο. Και θα τα πάρουμε. Μπορεί να παίζει και αυτό.
1: Με αυτά
0: τα ευχάριστα, έτσι πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που μου έλεγες για μια ταινία που είναι ένα αεροπλάνο που πετάει και δεν προσγειώνεται ποτέ?
1: Δεν είναι ταινία. Είναι σειρά.
0: Μια σειρά. Στην Αυστραλία, ακόμα τα φιλιά μας. Ναι. Στη μακρινή Αυστραλία.
1: Ναι, τα φιλιά μας, ναι.
0: Μια αεροπορική εταιρεία λανσάρισε την πτήση για το πουθενά. Και ξεπούλησε σε 10 λεπτά.
1: Αυτό είναι. Τελικά
0: αξία
1: που πήγε,
0: έχει το ταξίδι στους εθέρες και όχι ο προορισμός.
1: Αλίμονο, τι λες τώρα?
0: Δεν προσγειώνεσαι κάπου. Δεν κατεβαίνεις κάπου. Απλά ταξιδεύεις.
1: Να.
0: Η πτήση QF787 θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ στις 10 Οκτώβρη και θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ 7 ώρες αργότερα, έχοντας κάνει μία βόλτα πάνω από αξιοθέατα, από υφάλους.
1: Εντάξει τώρα, δεν έχει καμία σχέση όμως.
0: Είναι
1: με το...
0: πτήσεις στο πουθενά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η πτήση στο πουθενά έχει κόστος από 780 από υφάλους.
1: Εντάξει τώρα, δεν έχει καμία σχέση όμως.
0: Είναι
1: με το...
0: πτήσεις στο πουθενά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η πτήση στο πουθενά έχει κόστος από 787 έως 3.787 δολάρια αυστραλικά.

0: είναι επιβάτη.
1: Αυτά είναι. Τι κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες για να ζήσουν σε δύσκολες εποχές, λέω εγώ.
0: Δεν μπορώ να βρεθούμε αύριο γιατί πετάω.
1: Έτσι.
0: Α, για πού πετάς? Για πουθενά.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, λέγαμε για πτήσεις. Τελειώνουμε σιγά σιγά βέβαια, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Αλλά αυτό το καλοκαίρι, ας πούμε, που μας πέρασε, υπήρξαν ευκαιρίες σε μένα και σκεφτόμουν να λέω, να πάρεις. Υπήρχαν φτηνές πτήσεις εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Λες, να πάρεις τώρα το αεροπλάνο, να πας εκεί και αύριο να γυρίσεις, ας πούμε, να σου κοστίσει φτηνά. Δεν το διακινδυνεύεις όμως. Όχι για να μην κολλήσεις, αλλά όλη αυτή η διαδικασία, να περιμένεις, να σε εξετάσουν, να μείνεις σε καραντίνα ίσως, να βρεθεί κανένας μέσα στο αεροπλάνο και να πρέπει να σε τραβολογάνε δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λες, άστο μεγάλε, άστο μεγάλε, μη βρεθώ σε κάνα τέτοιο λαχείο. Τα άλλα τα λαχεία θέλουμε, όχι αυτά. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα, αυτό ήτανε. Έτσι, εκεί που είσαι, εκεί που δουλεύεις, που είσαι μέσα στο σπίτι, μαγειρεύεις, που είσαι στο αυτοκίνητο, οδηγείς. Εμείς εδώ είμαστε, έτσι, και την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε με ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Έχει εδώ.
1: Μέχρι τότε, λοιπόν, γιατί ναι, θα έχουμε και πολλές αλλαγές. Εδώ αλλάζει και μήνας την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Α, γενικά, διάφορα διαβάζω. Τι να σου πω, τα έχω διαβάσει τόσες φορές, δεν τα ξαναλέω, δηλαδή. Λοιπόν, τα φιλιά μας, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Έτσι,
0: τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Έτσι, δόξωση ο Θεός. Λοιπόν, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με ζώδια, για χαρά.
1: Πολλά φιλιά.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή. Θα τελειώσω και τώρα μίλα.
1: Μην τολμήσεις να πεις Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, γιατί η Παρασκευή δεν σου μιλάει. Το είπες τη Δευτέρα.
2: Γεια σας και χαρά σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Εντάξει.
1: Γιατί ήθελες δεύτερο σημειωματάριο?
2: Γιατί εγώ, επειδή είμαι μικρή, τα σημειώνω και τα γράφω όλα για να μην τα ξεχνάω.
0: Αυτό είναι.
1: Έχει βγάλει ένα σημειωματάριο και μετά από 2 δευτερόλεπτα έβγαλε ένα δεύτερο σημειωματάριο που μέσα έχει μια κάρτα που έχει μια σημείωση. Είναι η μόνη που δουλεύει με σημειωματάρια μπάμπουσκα. Ανοίγει ένα που βγάζει άλλο από μέσα και τελικά έχει μια υποσημείωση που λέει, που η σημείωση λέει διάβασε το χέρι σου. Και έχει τη σημείωση με στυλό στο χέρι της.
2: Είναι το κλασικό αυτό που τα γράφεις όλα σε μικρά χαρτάκια και τα βάζεις στο ένα τετράδιο, στο δεύτερο, στο τρίτο.
0: Όχι, Μέλλαν, εσύ τα κάνεις αυτά.
2: Εντάξει.
0: Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η Μέλλανη Μιλένοβα.
2: Μαζί σας θα είναι και ο Στάθης ο Μπόγδανος.
1: 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο Τόλης Αγγελακόπουλος και η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Ξεκινάμε υπέροχα, πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε.
2: Ωραία, ωραία.

0: ακροατές μας, εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά σε όποιος γιορτάζει, σε όλες τις φροσίνες, Φρόσο, Εφροσίνα, Φροσούλα, Φροσού και Έφη. Σίγουρα έχετε.
1: Φροσού.
2: Έχω Φροσού.
0: Φροσού. Όντως.
2: Όχι.
0: Ναι, μ' αρέσει.
3: Διάλεξε το πιο δύσκολο εσύ τώρα για να το πεις έτσι.
0: Εντάξει, Έφη έχουμε όλοι όμως. Χρόνια πολλά στις Έφες και...
3: Έφες Πίλσεν.
0: Και όσοι γιορτάζετε σήμερα θα μπείτε και θα μας κάνετε follow και like στη σελίδα μας στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show, ή αλλιώς μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram, γιατί έχουμε και Instagram εμείς. Είμαστε τόσο μπροστά. Μπουρμπουλήθρες.
2: Έχουμε και TikTok και Pinterest.
0: TikTok δεν έχουμε, αλλά θα φτιάξουμε.
3: Έχουμε ping pong.
2: Και LinkedIn.
0: Και LinkedIn. Και όλα τα έχουμε.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες στην παρέα σας και έχω να σας πω την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
1: Ποια είναι η χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης,
2: και
1: Μέλανη?
2: Και σε αυτό έχουμε ντουέτο.
1: Όχι, μα τώρα μου ήρθε.
0: Λοιπόν, πίνετε gin tonic, σωστά?
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Τι όχι, ρε παιδιά.
1: Δεν πρέπει να απαντήσουμε ναι, αφού δεν πίνουμε.
2: Αφού εγώ πίνω βότκα λεμόνι.
0: Όλος ο κόσμος
1: και εγώ πίνω ένα αντρικό ποτό, το οποίο είναι
2: ρούμι,
1: κράμπερι και στημένο λεμόνι.
0: Ωραία.
1: Βαρβατήλα ξυχυλίζει το ποτήρι.
2: Το ποτό του το λέει τόσο αντρικό που βγάζει τρίχες. Το ξυρίζει πριν το πιει.
1: Πάω στον μπαρ και το ζητάω τεστοστερόνι, έτσι λέγεται το κοκτέιλ.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να σας πω για το τζιν τόνικο.
1: Και πες μας, εντάξει.
2: Όλα αυτά πες μας.
0: Γιατί σίγουροι οι ακροατές μας πίνουν.
1: Σίγουροι.
0: Όλοι.
1: Εγώ ξέρω ένα σίγουρο που πίνει.
0: Ωραία, ωραία. Θέλω να σας πω πώς ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το τζιν τόνικ.
1: Και από πού ξεκίνησε.
0: Από πού ξεκίνησε. Πώς βγήκε, ρε παιδί, πώς βγήκε. Ξεκίνησε από την British East India Company στην Ινδία. Άρα το gin tonic,
2: είναι
0: η πρώτη
2: ποτό.
0: Πληροφορία, ναι, είναι ότι είναι ινδικό ποτό.
2: Στην αρχή ήταν gin tonic με κάρι.
0: Και το πιο
1: αλλά
0: σημαντικό...
1: Και το συνοδεύανε με φαλάφελ.
0: Λοιπόν, και το κάνανε, το χρησιμοποιούσαν για να προστατέψει ή να θεραπεύσει Βρετανούς στρατιώτες από την ελονοσία.
1: Σοβαρά.
0: Σοκ.
1: Σοκ. Επίσης το τζιν δεν έχει θερμίδες για όποιον ενδιαφέρεται.
2: Και το τόνικ.
0: Και τώρα θα πάθετε σοκ γιατί η κινίνη που περιέχει το τόνικ είναι πικρή και γι' αυτό το λόγο προσθέθηκε στο τζιν και στην πορεία το lime.
1: Εντάξει. Οκ, σαν τη μουρμουρίνη δεν έχει, οπότε πάμε να αποσυνδέσουμε.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Παιδιά.
1: Παιδί.
0: Παιδιά, επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες.
2: Ναι.
1: Παιδί, τι.
0: Αλλά
1: τι.
0: Χάσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξεχάσαμε. Βασικά δεν το ξέραμε. Και πού να το ξέρουμε, θα μου
1: πει. Τι λες,
3: το ξεχάσαμε, το ξέραμε. Δεν το ξέραμε. Μήπως το ξέραμε.
1: Τι λες, ρε πρόεδρε του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
0: Λοιπόν, υπάρχει Παγκόσμια Μέρα Batman.
1: Παγκόσμια Μέρα Batman. Δηλαδή την Παγκόσμια Μέρα Batman τι κάνουν όλοι, βγαίνουν και στρίβουν το φανάρι αυτό προς τον ουρανό.
3: Παγκόσμια Μέρα Batman. Πάνε όλοι και δέρνουν κακούς.
0: Κυρίως στην Αγγλία τη γιορτάζουν και λένε καλό Batman. Καλό Batman.
1: Σοβαρά τώρα.
3: Τι λες, ωραία.
0: Αλήθεια σας λέω. Αλλά ποιο είναι το θέμα.
1: Καλό Batman.
0: Ότι.
1: Merry Batman.
0: Ότι αυτή η μέρα είναι κάθε τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου και εμείς δεν το προλάβαμε να πούμε καλό Batman στους ακροατές μας.
1: Ναι, κρίμα.
3: Ναι, γιατί δεν κάνουμε εκπομπή Σάββατο.
0: Να τα μπορούσαμε να τα πούμε από την Παρασκευή.
3: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλό Batman.
1: Καλό Batman να έχουμε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και είμαστε σε απευθεία σύνδεση με στενά.
1: Με Κάιρο.
0: τα θέλει ο πισινός σου Μέλανη. Είμαστε απευθεία σύνδεση με στεναχωρημένη Μέλανη, η οποία έχει πρόβλημα με το αυτοκίνητό της.
1: Εδώ και ένα μήνα. Εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Πες μας, Μέλανη, τι παρουσίασε το αυτοκίνητό σου τώρα.
1: Παιδιά, πολλά συμπτώματα. Καταρχάς, μου έφυγαν τα υγρά. Εκεί που είναι η ρόδα η αριστερή, από κάτω έφυγαν τα υγρά.
0: Της ρόδας.
2: Δηλαδή τώρα θες να πεις ότι δεν θα ξεκινήσει ποτέ το αυτοκίνητο?
1: Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει.
2: Όχι, μάλλον μπορεί να ξεκινήσει, απλά δεν ξέρω αν θα σταματήσει.
1: Πού θα φτάσω όμως?
0: Περίμενε, Μέλανη, τι χρώμα ήταν τα υγρά?
1: Άχρωμα.
2: Του δρόμου πλέον.
1: Ήτανε το χρώμα της ασφάλτου.
2: Μετά τον David Hasselhoff έχουμε τα υγρά από το αυτοκίνητο της Μέλανης.
0: Χρώμα ασφαλτή. Μέλανη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι υγρά από το ψυγείο σου.
1: Ναι. Ποιο ψυγείο?
0: Εγώ δεν έχω ψυγείο στο αυτοκίνητό μου. Πού βάζεις τα, όταν παίρνεις
1: ένα αναψυκτικό υγρό? Το βάζω εκεί δίπλα που είναι για το υγρό.
0: Όχι αυτό που βάζεις, τα χτυπάς το γονατό σου, παιδί.
3: Απόψυξη.
0: Λοιπόν, θα αφήσεις ανοιχτές τις πόρτες.
1: Πάμε σε break να σου πω τι ξέρω εγώ για τα μάξι μου.

0: έχουμε μείνει Μπόγδανα. Στο σημείο που μας λες τι ξέρεις για το αυτοκίνητό
1: σου.
0: Εκτός το ότι είναι κόκκινο.
1: Είναι ρώτησα, καρπουζί.
0: Να ξέρετε, τη γνώρισε. Την ήξερα τη Μελένη από όταν αγόρασε το αυτοκίνητό της. Και έρχεται εκεί που ήμασταν και μου λέει: αγόρασε αυτοκίνητο. Μπράβο, ρε, της λέω: καλορίζω, καλά χιλιόμετρα. Τι αγόρασες? Ένα κόκκινο.
1: Ναι, με ξέρει από τα πρώτα μου βήματα, τότε που έμπαινα στο μάξι και έκανα το σταυρό μου πριν φτάσω κάπου.
0: Προλάβαινα να φύγω πριν φύγει η Μέλανη. Ήμουνα, φεύγαμε και έτρεχα εγώ.
1: Λοιπόν.
0: Μου λέει, πού είσαι? Είχα μια δουλειά, έπρεπε να βιαστώ.
1: Ναι, αλλά έχω γίνει οδηγάρα. Τέλος πάντων, πέρα από αυτά, εγώ ξέρω ότι ανοίξει εκεί πέρα το καπό.
0: Ναι.
1: Ωραία, και είναι η μηχανή.
0: Το καπό είναι μπροστά ή πίσω?
1: Μπροστά είναι, μωρέ, συστάνε δηλαδή.
0: Έχει καραβέο.
1: Μέσα. Το ψυγείο εννοείς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, υπάρχει ένα τέτοιο πραγματάκι που το ανοίγεις και βάζεις μέσα τα νερά για τους χιαλοκαθαριστήρες.
0: Μπράβο.
1: Δίπλα είναι.
0: Αυτό είναι αυτό πλαστικό συνήθως.
1: Μπράβο, ναι. Δίπλα ανοίγεις αυτό που είναι τα νερά για τα αντιψυκτικά υγρά. Και
0: αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι το ψυγείο σου.
1: Ναι,
0: αυτό είναι μεταλλικό.
1: Και ακριβώς από πάνω είναι αυτό που το ανοίγεις για τα λάδια. Εγώ αυτά τα τρία ξέρω.
0: Ωραία. Αυτό για τα λάδια δεν το χρησιμοποιείς?
1: Βάζω λάδι κάθε μήνα. Γιατί καίει και λάδι κιόλας, έχει και αυτό το θέμα.
0: Μέλανη, έχεις σκεφτεί με όλα αυτά τα λεφτά που βγάζεις να πάρεις ένα άλλο αυτοκίνητο?
1: Δεν είμαι εκατομμυριούχος.
0: Να πάρεις ένα άλλο αυτοκίνητο, δεν κάνει ένα εκατομμύριο. Αυτά
2: λεφτά έχεις πετάξει μέχρι τώρα για να κάνεις τις επισκευές.
1: Το ξέρω, οπότε... το ξέρω.
0: Και ζεις και με το άγχος.
1: Ναι. Θα φτάσω ή δεν θα φτάσω?
0: Γι' αυτό έχεις γεράσει.
1: Δεν έχω γεράσει.
2: Θα τις πάρουμε εμείς αυτοκίνητο.
0: Θα σου πάρουμε εμείς ένα smart. Μόλις πάρουμε το νησί, θα σου πάρω και ένα smart.
1: Όχι, πρώτα το smart.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

Και ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και με αφορμή αυτό που είπες πριν για το χρώμα καρπουζί παράδειγμα, θυμήθηκα ένα φίλο μου ο οποίος όταν θέλει να μιλήσει για χρώματα χρησιμοποιεί κάτι άκυρες λέξεις.
1: Παιδιά, δεν έχω
0: δηλαδή
1: ιδέα.
0: Δηλαδή, άκου, σκέφτομαι να βάψω τον τοίχο γκρι. Του λέω πιο γκρι, μου λέει το ποντική.
2: Ναι.
0: Παράδειγμα.
1: Η Μέλανη είμαι σίγουρος ότι το ξέρει. Και υπάρχει και άλλο που ξέρουν οι γυναίκες και υπάρχει το πράσινο, το γρασιδί.
2: Εννοείται.
0: Αυτός μου λέει για παράδειγμα το κίτρινο. Μου λέει το κίτρινο το μπυρί. Από την πύρα.
2: Το μπυρί.
1: Το καναρινί, εγώ ξέρω.
0: Το πράσινο το σαβρί. Από τη σαβρά.
2: Αυτό
0: έχει πάει σε άλλο level αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ είχα μια φίλη που είχε πάρει ένα αυτοκίνητο. Πάλι το είχε πάρει σε αυτό το κόκκινο, το πιο σκούρο, το μπορντό. Και μου λέει πήρε ένα αυτοκίνητο που είναι κόκκινο τσέρι. Τι χρώμα είναι κόκκινο τσέρι.
2: Το φυλάκι στο τέλος γιατί ας πούμε.
1: Μάλλον με το κεράσι που είναι σε. Είναι αυτό το κόκκινο που είναι από το φιλί του.
2: Και μετά λέτε για μένα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω έτσι λίγο να δώσω ένα πιο καλό vibe και θα μας πάω ευθύς αμέσως
1: good vibes only. Είχαμε καιρό να νετυχιάσουμε.
0: Που είναι κάτι το οποίο εμένα έτσι λίγο μου κάνει ένα κλικ στο μυαλό μου αυτό που θα σας πω.
2: Πού?
0: Μου κάνει ένα κλικ στο μυαλό μου σε αυτό που δεν έχεις εσύ ευστάθεια.
2: Απλά νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά.
0: Λοιπόν, ακούστε. Αν βρεθείς φυλακισμένος,
1: ναι,
0: σιγουρέψου, λέει, ότι το κελί δεν έχει κλειδώσει από μέσα. Πόσο βαθιστό.
1: Εγώ ξέρω το αν βρεθείς φυλακισμένος, πρόσεχε, μην έχεις ξεχάσει να πάρεις βαζελίνη.
0: Βρε, πω.
2: Βρέχε. Βρε εξώφυλλο βιβλίου. Αυτό που λέει η Μέλα είναι ότι αν βρεθείς εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση όπως μια σχέση, δες μήπως εσύ φταίς που είσαι εγκλωβισμένος και εσύ εγκλώβεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό είναι
1: και
2: από μέσα το κλειδί.
1: Να δεις ότι το κλειδί είναι από μέσα για να σηκωθείς να φύγεις εύκολα. Μην καθείς να το παιδέψεις και πολύ, κατάλαβες, προσπαθώντας να ξεκινήσεις.
0: Αλλά ήταν πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Εμένα μ' άρεσε.
1: Καλά, εντάξει. Δεν είπαμε ότι πέσαμε και στα πατώματα δηλαδή από την επιτυχία.

0: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη μετά από αυτό το Good Vibes Only που μας είπες.
2: Έχεις
1: βρεθεί κι εσύ σε παρόμοια φάση, δηλαδή το κλειδί της
3: φυλακής να είναι απ' έξω.
2: Εγώ πιστεύω ότι για να τις έκανε κλικ.
3: Από μέσα, βρε, τι απ' έξω, από μέσα.
1: Άμα είναι από μέσα σημαίνει ότι βγαίνεις εύκολα.
2: Αυτό είναι το θέμα, αυτό λέει.
3: Αυτό είναι το θέμα. Α, δεν το κατάλαβες, με κοροϊδεύει.
1: Διάβασε τη φυλακή αυτή που είπες.
2: Λέει ότι το κλειδί είναι από μέσα. Οπότε εσύ φταίς που είσαι εγκλωβισμένος.
3: Κατάλαβες. Είναι στο χέρι σου να απεγκλωβιστείς. Απλά εσύ νομίζεις, επειδή βρίσκεις ένα κελί, ότι δεν μπορείς να βγεις.
2: Οπότε πάμε πάλι σε αυτό. Μέλανη, είσαι εγκλωβισμένη και αφελώς κάπου.
3: Αυτή τη στιγμή όχι. Δεν είμαι πουθενά εγκλωβισμένη. Γενικά στη ζωή μου...
1: Έχει εγκλωβιστεί πάνω στο βουνό που πήγε με σοκολάτες και τα μπρελόκ.
3: Ναι, γενικά στη ζωή μου η αλήθεια είναι ότι έχω βρεθεί σε καταστάσεις που να τρελαίνομαι και τα λοιπά. Και εν τέλει να νιώθω ότι μόνη μου το νιώθω, ξέρεις, μόνη μου το ζω, μόνη μου το... Το υπεραναλύω, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, παιδιά, όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη φάση.
2: Γι' αυτό υπάρχει ένας τρόπος. Μέλανη, θα σπαστείς τον ντουντεϊσμό. Θα έρθεις κοντά μου να σε ευλογήσω.
3: Εγώ ευχαριστώ, δεν θέλω. Και θα με πάρουν μετά εξωγήινη.
2: Θα σε περάσω σε άλλη διάσταση.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Όμως πριν σας αποχαιρετήσουμε γλυκά και όμορφα όπως κάθε φορά, εγώ θέλω να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε,
2: Μελανή.
0: Αχ. Τι φωνούλες είναι αυτές.
3: Σαν τον κούφι.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram μπορείτε να μπείτε, να μας δείτε και να μας στείλετε τα αγαπημένα σας μηνύματα.
3: Πού να μας δουν ρε Μέλενα, δεν ανεβάζεις τίποτα.
0: Να σου πω κάτι, ειδικά τον τελευταίο καιρό ανεβάζω. Μη μου σπάς τα νεύρα στα άθη.
3: Οριακά βλέπω το Instagram μας για να θυμηθώ πως ήμουν παλιά.

0: Κυρίες και κύριοι, και φτάσαμε στο σημείο που η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος της.
1: Ήρθε αυτή η στιγμή δύσκολη του αποχαιρετισμού για δύο ολόκληρες μέρες.
2: Αλλά σούπερ Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Και ακόμα πιο σούπερ Δευτέρα. Και ακόμα πιο κοντά στα Χριστούγεννα.
2: Νομίζω ότι μου έχει μείνει αποθυμένο το από το σχολείο μου, άρεσε που λέγαμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ισχύει.
2: Και για μια περίοδο δούλευα Σάββατα. Δεν ήταν πενθήμερη δουλειά μου, ήταν εξαήμερο. Mm-hmm. Και δούλευα και τα Σάββατα και μου είπε τόσο πολύ το καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ισχύει, ρε φίλε.
2: Που ισχύει. Τώρα το λέω με τόση χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, ναι. Οπότε, κυρίες και κύριοι, κοντά σας για ολόκληρη την εβδομάδα και για σήμερα φυσικά ήταν η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Εννοείται από την παρέα μας, Μάρς. Δεν ξέρει τι έχω πάθει σήμερα.
2: Δεν θέλει να με αναφωνήσει.
1: Δεν μπορώ. Από την παρέα μας δεν θα μπορούσαμε τίποτα με τίποτα όμως να λείπει. Ο αγαπημένος μας, ο ένας και μοναδικός, ο ασπρομάλης της καρδιάς μας, Στάθης Μπογδάνος.
2: Και από την παρέα μας ήταν όλη τη βδομάδα και αυτό το δίωρο και αυτό το πενθήμερο και αυτή τη χρονιά θα είναι ο υπέροχος μοναδικός, γυμνασμένος, Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Οπότε από εμάς ένα μόνο πράγμα μένει να κάνουμε και να πούμε.
2: Τι.

0: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Έφερες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα κατοστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Βάλε Heart και άστο εδώ. Heart 94,2.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλά και τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Listen. You will survive like a man.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.

Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Παρασκευής μόλις έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη και η σημερινή μας συνάντηση από ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι να κάνουμε και αυτή την Παρασκευή ξεχωριστή όπως πάντα άλλωστε.

Η σεζόν η χειμερινή έχει ξεκινήσει και εμείς γεμάτοι και ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες εννοώ, και λίγα παραπανήσια κιλά ίσως, επιστρέψαμε εδώ και είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και τις ενότητες που θα έχουμε την φετινή σεζόν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους. Χρειάζεται να ξέρουμε, να μην πιανόμαστε στα πράσα. Να ενημερωνόμαστε εν ολίγης. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν τις σχολιάζουμε. Έχουμε Too Cold to be Hot, την ενότητα με το κρύο ανέκδοτο, γιατί το γέλιο χρειάζεται. Και φυσικά έχουμε προτάσεις ταινιών αγαπημένες από πλατφόρμες επιπληρωμή, από κινηματογράφο. Και γενικά οι προτάσεις ταινιών νομίζω ότι είναι μια ωραία πνελιά μέσα στη μέρα μας, στο Σαββατοκύριακό μας, ή όποτε επιλέξουμε να δούμε μια καλή ταινία. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε ένα ωραίο feedback. Όλα αυτά πλαισιωμένα φυσικά πάντα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

βάζουμε ένταση, χαμηλώνουμε το άγχος και αφήνουμε τη μουσική να κάνει τη δουλειά τους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα. Δεν νομίζω να αμφιβάλλεις.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος, σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε μα τι θα πει, τι θα κάνει. Δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Εφροσύνη. Έχουμε 5 επετείους, δόξα τω Θεώ. Βραδιά του Ερευνητή, Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτισμικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Να μου το θυμηθείτε ότι χρόνο-χρόνο θα γεμίσουμε με επετείους. Λοιπόν, τώρα σας σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη άκουσον-άκουσον μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Δεν μας λέει εδώ αν έζησαν οι αυτός που πήρε το αίμα έζησε. Τι έγινε, ήταν πετυχημένο όλο αυτό. 1818, Παναγία μου, άμα πάθανες κάτι τότε, οι πιθανότητες ήταν πιθανόν εναντίον σου.
1: Κι αν η καρδιά σου

Μηνύματα ακροατών είναι η κατάλληλη στιγμή, νομίζω. Αχ, θέλω να φτερνιστώ, παιδιά, με συγχωρείτε. Αχ, Παναγία μου, συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Παρά το κρατώ, το κρατώ. Λοιπόν, μένουμε στον αέρα. Μένουμε στον αέρα. Χαιρετισμούς στο Μιχάλη, τη Βίγη και τον Στέργιο, ο οποίος Στέργιος μας γράφει. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση. Καλή δύναμη και καλές αντοχές σε όλους. Μάλιστα, Στέργιο. Αν δουλεύει Στέργιο στην εστίαση, ξέρεις τι ώρες έχουμε εκπομπή. Φέρε κάτι και από εδώ. Δεν ντροπή, θα το πληρώσουμε, ρε φίλε.

ψηφισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και να θυμάστε ότι οι ωραίες στιγμές δεν μετριούνται σε φωτογραφίες, αλλά σε πόσο πολύ θέλεις να τις ξαναζήσεις. Είναι δυνατό αυτό?

ο Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Ξεκίνησα δίαιτα. Μέχρι στιγμής έχασα 3 μέρες από τη ζωή μου.

σου ζητώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής. Ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω: ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official, είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

0: παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις γενέθλια.
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα καταστήσεις.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Γιορδάνης αγαπητός, τελευταία μου πρόταση σήμερα από το Disney Plus. Θα κλείσω με την The Kardashians πρόταση. Τα λέει όλα αυτό, νομίζω, για όσους αγαπούν το reality, την pop κουλτούρα και τη ζωή πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Με επιχειρήσεις, οικογενειακές εντάσεις, σχέσεις και φυσικά αρκετή κλειδί, αλλά και τις πολύ δυνατές παρουσίες των Kardashian, νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί. The Kardashians το βρίσκεται στο Disney Plus.

να είσαι αγαπητός και θέλω να σου πω πως η διάθεση δεν θέλει πολλά. Θέλει καλή παρέα, δυνατή μουσική και την αγαπημένη σου συχνότητα. Εσύ απλά μείνε συντονισμένος.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, κυρίες και κύριοι, και η εκπομπή της Παρασκευής έχει ολοκληρωθεί. Με αυτά και με εκείνα περάσαμε καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Καλώς σου ακούσε όλους, τα λέμε από Δευτέρα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Gracie Abrams, Look at my life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε υπέροχα, 2 ώρες γεμάτες μουσική. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και στην πιο όμορφη παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Επιστροφή των Kasabian με νέο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό, πειραματίζονται με διάφορα μουσικά είδη. Πάρτε μια γεύση και αμέσως μετά η μπάουζα.

το νορβηγικό συγκρότημα Bauza. Bauza σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο νομίζω. Bauza και Magnetic, το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Ο Tom Holland, διαβάζω εδώ, είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών. Ο 32χρονος Βρετανός ηθοποιός που έχει στον ηγετικό του δύο εντυπωσιακές και πολύ εμπορικές κινηματογραφικές εμφανίσεις φέτος, και συγκεκριμένα στο Spider-Man Brand New Day και στην Οδύσσια, κατάφερε τελικά να γίνει ο πιο εμπορικός ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά, με συνολικές εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια. Έγινε πιο εμπορικός ακόμα και από τη Scarlett Johansson. Επιστροφή της Miley Cyrus με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ. Buzz Persuades, Miley Cyrus. Record is on.

Λίγο πριν από το διάλειμμα, επιστροφή της Μιλέν Φαρμέρ, 65 χρονών πλέον η Μιλέν Φαρμέρ, χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που φτάνουν στα 65 και παραπάνω και δεν τα βάζουν κάτω. Μιλέν Φαρμέρ, και πάμε σιγά σιγά σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: 4,2. Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο σου. Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Un día normal en los Estados Unidos.

Grand Amour, συνεργασία του Κάρλος Σαντάνα που πλησιάζει τα 80, αλλά είναι ακμαιότατος, μαζί με την κολομβιανή τραγουδίστρια Becky G. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο, αλλά και στις μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίο το κομμάτι που ακολουθεί από τον Ισπανό Αλεχάντρο Σάνζ.

Κοραζόν Παρτίγιο και μετά την θριαβευτική πορεία σε Μιλάνο, Σιγκαπούρη, Νέα Υόρκη και Λονδίνο. Η πιο αναγνωρισμένη διεθνής έκθεση που συνδυάζει τεχνολογία με την εικονική πραγματικότητα και την ιστορία του Τιτανικού έρχεται τον Οκτώβριο στη χώρα μας. Με περισσότερους από 40 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, η Titanic An Immersive Voyage φέρνει στην Ελλάδα μια μοναδική πρόσκληση αλλά και πρόκληση να επιβεβαστείς στο πιο διάσημο πλοίο τον Τιτανικό και να ζήσεις εικονικά την ιστορία του με 3D προβολές, διαδραστικές εμπειρίες, ακριβείς αναπαραστάσεις των χώρων του πλοίου αλλά και προσωπικές αφηγήσεις επιβατών. Η εμπειρία σας θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από μία ώρα. Το ταξίδι ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με αφετηρία το Digital Theater στο Γουδί. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα για να ταξιδέψετε εικονικά με τον Τιτανικό.

αυτό το ιστορικό τραγούδι της Σαντέ μετρά 46 ολόκληρα χρόνια. Μη σας πω και 47, καθώς είχε ηχογραφηθεί το 83, αλλά κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 84. Smooth Operator, φυσικά πάρα πολύ αγαπημένο, και επιστρέφει η βληματική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας των 90, Baywatch. Στο ρόλο του ναυαγοσώστη ο Στίβεν Άμελ, ενώ στο cast υπάρχουν καινούργια ονόματα όπως η Τζέσικα Μπέλκιν και η Χάση Χάρισον. Φρεσκαρισμένο πλέον το Baywatch, θα αποτελείται από 12 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 27. The Womack Sisters, και να έχουν σχέση και με τους Womack & Womack, είναι παιδιά τους, αλλά είναι και ανιψιές του έμνηστου Bobby Womack. Καινούργιο αυτό που ακούμε, If I Let You. Και αν προλάβουμε, θα κλείσουμε αυτή την ώρα με τον Senior Coconut. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή. ΑΕΡΣ Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Open Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Was Gonna Be You, καινούργιο από τον Passenger. Ο Passenger είχε γίνει γνωστός με το Let Her Go πριν από κάτι χρόνια. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτός είναι ο διάσημος DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, ο Grammatic, που μας έρχεται από τη Σλοβενία. Αμέσως μετά, καινούργια δισκογραφική δουλειά από την Miley Cyrus.

Persuade, καινούριο σίγκλ από την Miley Cyrus. Καμία σχέση με όσα την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Πειραματίζεται, θα έλεγα, με πιο ηλεκτρο ήχους και θυμίζει και λίγο Μαντόνα, είναι η ιδέα μου. Και αν ανήκετε σε εκείνους που φτάνουν πιο νωρίς τα ραντεβού τους, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά σύμφωνα με την ψυχολογία είστε ήρεμοι και οργανωτικοί τύποι. Δεν είστε καθόλου αναβλητικοί και έχετε πάντα τον έλεγχο. Το ότι φτάνετε πρώτοι στο ραντεβού σημαίνει ότι σέβεστε τους άλλους και μην αναβάλλετε αύριο αυτό που έχετε να κάνετε σήμερα. Κάπως έτσι δεν έλεγε η παροιμία. Ωστόσο, αν ανήκετε στο άλλο άκρο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά και να υπολογίζετε αστάθμητους παράγοντες. Επιστροφή των Βρετανών Jungle με το 5ο στούντιο του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε να ακούσουμε Come Back to Me.

jazz fusion σχήμα, πάρα πολύ ποιοτικό. Το όνομά τους Nubian Twist, οι οποίοι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν στο ενεργητικό τους ένα ακόμα μέλος, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Eniola. Αυτό είναι το πιο πρόσφατό τους. Κινούνται σε jazz fusion και afrobeat ρυθμούς, body flows. Και 45 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την εμφάνιση των Duran Duran στο μουσικό προσκήνιο. Οι Duran Duran λοιπόν αποκτούν τα δικά τους γραμματόσημα, που είναι σαν μικρά αριστουργήματα. Η νέα σειρά γραμματοσήμων της Royal Mail έχει θέμα αυτό το αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, που όλοι εμείς και εσείς έχουμε συνδέσει με τα χρόνια της εφηβείας. Άλμπουμς όπως το ομότιτλο, το Duran Duran δηλαδή, που έχει κυκλοφορήσει το 1981, το αμέσως επόμενο, το Rio, που κυκλοφόρησε το 82, αλλά και το Notorious που κυκλοφόρησε το 86 και άλλα επίσης, αποτελούν την νέα σειρά γραμματοσήμων που κυκλοφορεί από τις 17 Σεπτέμβρη. Duran Duran είναι το ένατο συγκρότημα που αποκτά τη δική του σειρά γραμματοσήμων. Άλλα συγκροτήματα που επίσης έχουν αποκτήσει σειρά γραμματοσήμων δική τους είναι η Iron Maiden, η AC/DC, η Spice Girls, η Who, Pink Floyd τους είπαμε, Rolling Stones φυσικά, Queen, Beatles, δεν νομίζω να ξεχάσαμε κάτι. Πολύ σημαντικά σχήματα.

Αυτό ήταν το πρώτο νούμερο ένα των Duran Duran για τα Αμερικάνικα charts και το δεύτερο για τα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό συνέβη το 1983, The Reflex, από το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ των Duran Duran, Seven and the Ragged Tiger. Τι ωραίο τραγούδι μας πήγε πίσω στο χρόνο, στη θρυλική δεκαετία του 80, και πάμε σε διάλειμμα με τους Artful Dodger. Εδώ φιλοξενούν τον Βρετανό Greg David, που έκανε τότε τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Rewind, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ανακυκλωμένη δύναμη, 10% καθαρίνια σιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

υπέροχη φωνή και είναι μόνο 20 χρονών, 21, κάπου εκεί γύρω, σε ένα Σπάιρο. Στο τέταρτο και τελευταίο μας σημείο για σήμερα, Material Lover. Για λίγο ακόμα στην παρέα σας, να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack.gr. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, το θυμόμαστε τώρα. Από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, εξάλλου οι Ιταλοί το έχουν. Φάμπιο Βόλο, Io e te.

Ένα πολύ χορευτικό κομμάτι από τη συνεργασία Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta, Megan Thee Stallion και άλλοι φίλοι τους μαζί. DNA, More Than Just a Game. Και η AI το έχει πάει σε άλλο level, καθώς με την έγκριση του 93χρονου πλέον Βρετανού ηθοποιού Michael Caine θα κλωνοποιηθεί η φωνή του για τη νέα ακουστική έκδοση της Οδύσσιας. Η νέα Οδύσσια θα έχει διάρκεια 13 ώρες και πλαισιώνεται από AI φωνές, AI μουσική και ηχητικά εφέ. Για να υλοποιηθεί το εγχείρημα χρειάστηκε να περάσει μόνο 1,5 μήνας. Για σχεδόν 3 χιλιετίες το μυρικό ύφος της Οδύσσιας συνεχίζει να συγκινεί διαφορετικές γενιές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Role model για τη συνέχεια. High hopes.

I Can't Stand It από το 1981 και το άλμπουμ του Eric Clapton, Another Ticket. Χρόνια είχαμε να το ακούσουμε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα παρέα. Και μια σπάνια Ferrari του 1966 που ανήκε στον Eric Clapton βγαίνει σε δημοπρασία. Πρόκειται για το μοντέλο 275 GTB, αν το λέω σωστά, κάθετος 4, του 1966, την οποία είχε αγοράσει ο Eric Clapton το 2002 και είχε προσθέσει στη συλλογή του με τα αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη Ferrari είχε βρεθεί κατά λάθος στην Κένια αντί για το Λονδίνο. Εκεί στην Κένια έπαιρνε μέρος σε αγώνες ταχύτητας. Θα μπορούσε μάλιστα να διανύσει την απόσταση Ναϊρόμπι-Μομπάσα, πιο γρήγορα ακόμα και από αεροπλάνο, με 480 χιλιόμετρα την ώρα. Σε άλλα νέα, η Rolling Stone, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του κιθαρίστα του συγκροτήματος Keith Richards, 82 χρονών πλέον ο Keith Richards, δήλωσε ότι ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι Rolling Stones στις περιοδίες, καθώς τα ταξίδια είναι εξαντλητικά. Δεν είναι. Εδώ νέοι δεν μπορούν να περιοδεύσουν. Οι Rolling Stones που έχουν και κάποια ηλικία, πώς θα το κάνουμε? Ουγγάρ έρχεται. Και ενώ συνήθως ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ και στη συνέχεια το παρουσιάζει ή αν θέλετε το διαφημίζει μέσα από κάποια περιοδεία, στην περίπτωση των Stones δεν θα υπάρξει περιοδεία για το νέο τους άλμπουμ. Βέβαια για αυτό το θέμα να σας πούμε ότι τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται διχασμένα, καθώς ο Mick Jagger ποτέ δεν θα έλεγε όχι σε μια περιοδεία. Αγέραστος ο Mick Jagger. In the Stars, Rolling Stones.

0: ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και

0: σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: 12.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση

0: πρόσβαση. Αλκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Χάμπερστον στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. To love somebody. Έτσι ξαφνικά συμβαίνουν αυτά και απροειδοποιητά. Και έρχονται έτσι ξαφνικά και σου κάνουν τη ζωή άνω-κάτω. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram Starblack κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Και καλωσορίζουμε και όλους εσάς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Jesse Ware επέστρεψε φέτος με ένα καταπληκτικό άλμπουμ, Super Bloom ο τίτλος του. Αυτό το σιγκλάκι ήταν το πρώτο που ξεχώρισε και μέσα στο καλοκαίρι ξαναγνώρισε επιτυχία. I could get used to this.

Βρετανός J.P. Cooper, September Song. Γενικά ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της ανασυγκρότησης. Μετά από το καλοκαίρι θέτει κανείς καινούριους στόχους. Και γενικά όσοι επιστρέψατε από τις διακοπές, σίγουρα είστε ανανεωμένοι και έχετε γεμίσει μπαταρίες. Οι πιο τυχεροί, βέβαια, να τα λέμε και αυτά, είναι όσοι βρίσκονται σε διακοπές αυτή την περίοδο, που είναι όλα πιο χαλαρά. Έρχονται Fire, αγαπημένο τραγούδι που τα ακούμε κάθε φθινόπωρο και όχι μόνο.

featuring Nile Rodgers, Muscle Memory. Και αυτές είναι οι περιοχές όπου ο κόσμος ξεχνάει να πεθάνει. Χτύπα ξύλο. Ο κόσμος λοιπόν σε αυτές τις περιοχές ζει περισσότερο, σύμφωνα πάντα με έρευνες. Είναι λεγόμενες μπλε ζώνες. Η ονομασία αυτή γεννήθηκε όταν ο Τζόνι Πες, γιατρός είναι αυτός, και ο δημογράφος Μισελ Πουλέν σχεδίαζαν κύκλους στο χάρτη σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, ξεκινώντας από τη Σαρδινία. Οι περιοχές λοιπόν όπου ο κόσμος ζει περισσότερο είναι η Οκινάουα, που βρίσκεται στην Ιαπωνία, η Σαρδινία, όπως είπαμε προηγουμένως, στην Ιταλία, αλλά και η Ικαρία. Για την Ικαρία το ξέραμε. Στην Ικαρία μάλιστα υπάρχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να ζήσει κάποιος πάνω από τα 90. Πίσω στη δεκαετία του 80, συνεργασία της αείμνηστης Αρίθα Φράγκλιν με τον επίσης αείμνηστο George Michael, τώρα τραγουδάνε από εκεί πάνω, I knew you were waiting for

Ταλαιπωρημένο το βινίλιο και είχε παίξει πάρα πολύ τότε. Ακούγεται άλλωστε. Το αγαπούσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το θυμηθήκαμε παρέα μόλις τώρα και επιστροφή στο σήμερα με την Έλα Λάγκλεϊ. Ένα τραγούδι που μιλά για το πώς η αυτογνωσία μπορεί να αποκτήσει κανείς μεγαλώνοντας. Be Her. Και πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Μπόμπο Μορένο και το Crawling Back. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Καλωσορίζουμε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback 1991-92, κάπου εκεί. Ένα πολύ αγαπημένο.

Δεν υπάρχει εκπομπή που να μην ακουστεί αυτό. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Teddy Sims, Mr. Note It All. Προηγουμένως ένα από τα καινούργια του Alex Warren, Passenger. Και αν ανήκετε σε εκείνους που ξεχνάτε τα ονόματα των συνομιλητών σας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθόλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Psychology Today, όσοι ξεχνούν συχνά τα ονόματα των άλλων που μόλις έχουν γνωρίσει, σημαίνει ότι είναι περισσότερο προσιλωμένοι στη συζήτηση παρά στα ονόματα. Ναι, τώρα πιο σημαντική είναι η πληροφορία που προκύπτει από κάποια συζήτηση παρά το όνομα κάποιου που μόλις έχεις γνωρίσει. Εντάξει, και να το ξεχάσεις δεν έγινε τίποτα, είναι και το άγχος στη μέση και αμηχανία. Απλά ξαναπείτε, μου θυμίζετε το όνομά σας. Αυτό που ακούμε τώρα είναι υβριδικό AI, έτσι αποκαλείται. Δεν είναι ούτε αποκλειστικά AI, αλλά ούτε από κάποιον υπαρκτό τραγουδιστή, μήπως είναι. Τι να σας πω, έχουμε χάσει το λογαριασμό.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκουτινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από

τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθηρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Μας Graves, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Με καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα, γιατί χρειάζονται όλα σε αυτή τη ζωή.

Divine Thing και προηγουμένως το συγκρότημα The Fry. Θα τους θυμάστε από το How to Save a Life. Εδώ ήταν το καινούργιο τους, Ice Cold Lakes. Και ο μεγαλύτερος ουρανοξύστης στον κόσμο βρίσκεται υποκατασκευή στη Σαουδική Αραβία και φιλοδοξεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η Jeddah Tower, όπως ονομάζεται, έχει ύψος 1 χιλιόμετρο. Η κατασκευή του είναι εμπνευσμένη από τα φυτά της ερήμου. Αν όλα πάνε καλά, ο υψηλότερος ουρανοξύστης θα είναι έτοιμος μέσα στο 2028. Πάμε για flashback. Τραγουδιστής των Savage Garden, ο Αυστραλός Ντάνιελ Χέις. Insensible.

Yeah, τι κάνουμε εδώ? Μα φυσικά βάζουμε μουσική για να περνάτε όμορφα. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Γκάρετ Κάτο, αυτός που έφυγε, και Touch Sensitive, αυτοί που έρχονται τώρα, Amazing My Mind.

Και με τέτοια χορευτική διάθεση θα πάμε σε break. Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγο.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

υπέροχο, τι ρομαντικό τραγούδι από τον Maluma, του Recuerdo, που σημαίνει η ανάμνησή σου συνεχίζει να είναι εδώ σαν μια καταιγίδα. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα. Και με τι θα συνεχίζαμε? Ricky Martin.

Adam Lambert. Under the Rhythm, και ξέρετε από πού έχει πάρει, έτσι. Είναι όλο φάνερο. All around the world, από εκεί. Και σύμφωνα με την ψυχολογία, όσοι ευχαριστούν ακόμα και για μικροπράγματα, αλλά και κάπως υπερβολικά, μέσα τους νιώθουν φοβερά ανασφαλή άτομα και αισθάνονται πως τίποτα δεν τους δίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Τώρα γι' αυτό να σας πω ότι περισσότερο φταίνε τα βιώματα, δεν χρειάζεται να μας το πούν οι ψυχολόγοι, είναι ολοφάνερο. Αχ, αυτά τα βιώματα και αχ, αυτό το παρελθόν, πόση ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Είναι βέβαια και οι περιπτώσεις που υπάρχει έντονη ανάγκη για επιβεβαίωση. Χωρίς να είναι κάτι κακό όλο αυτό, το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση βρίσκεται στη βελτίωση της ψυχικής και κοινωνικής υγείας και στην ισορροπία όλων αυτών των συναισθημάτων που ταλαιπωρούν όλους εμάς και εσάς σε κάποια φάση της ζωής μας. Eric Nam, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην K-pop όμως το 2013. Miss Me More.

Με ωραίο soul, funk και jazzy feeling ο γαλλικής καταγωγής Dabel. Έτσι πήραμε για την προφορά. Εδώ με την Ρίβα Ντεβίτο στα φωνητικά, πολύ funky αυτό. I can't stop και θα παραμείνουμε σε funky καταστάσεις με τους αγαπημένους The Whispers από τα τέλη της δεκαετίας του 70 and the beat goes on.

όσοι περνούσατε τα Σαββατόβραδα στις δίσκο, είμαι σίγουρη ότι αυτό το είχατε χορέψει πάρα πολλές φορές. Οι Whispers ήταν αυτοί, The Beat Goes On, και μουσικός επίλογος για σήμερα με τους Coldplay, A Head Full of Dreams. Λες και ήταν χθες που κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους. Όμως έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε. Adventures of a Lifetime. Δεν ξέρω να θυμάστε και το βίντεο κλιπ εκείνο με την ζούγκλα, με το ηχείο που είχαν αφήσει στη ζούγκλα και το επεξεργαζόντουσαν οι μαϊμούδες. Και σου λένε, τι είναι αυτό, τι είναι τούτο, τι βγάζει μουσική. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας, αλλά και τις μουσικές επιλογές, βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

0: ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
0: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.